0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Brother is in the drums.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

with you.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, καθώς το όχημά τους είχε ακινητοποιηθεί λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιερά Πέτρα. Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλει στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όπου παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δόστρωμα. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα Ζωνιανά, καθώς χύμαρος, υπερχείλισε και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ τα νερά έχουν εισβάλει ακόμα και σε σπίτια. Ισχυρή καταιγίδα επηρέασε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου τουλάχιστον 10 πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν και εκτράπησαν προς Αθήνα, Χανιά, Ρόδο και στο Μπόντρουμ στην Τουρκία. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη θα συνεχιστούν και σήμερα με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κρήτη με αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών και θα ακολουθήσουν αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε και για τα Προδωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικά, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σοβαρό τροχαίο το βράδυ στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, λίγο πριν την είσοδο στην πόλη της Κορίνθου. Συγκρούστηκαν με σφοδρότητα 2 γεωταχή αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 2 ατόμων, τα οποία απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε 3 κολόνες φωτισμού, τις οποίες έριξε και κινητοποιήθηκε σε 1/4. Έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν οι χώρες της G7 τους επόμενους 4 μήνες σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται να διατεθούν στην αγορά σημαντικές ποσότητες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού του στενού του ορμούς. Η δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις δυσκολίες του επόμενου διαστήματος επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λιτόχωρο, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για 14 κτίρια στην Κυψέλη, που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, παρέλαβε η Ελληνική Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η Πρωτοβουλία Κατοίκων. Απαγόρευση της τάσης και της στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγητού. Από τις 3 μετά το μεσημέρι και ως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκυρη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 90-67 της Μακάμπι Τελαβίβ στο ΆΚΑ και έφτασε τις 3 νίκες στην Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική. Άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τα
2: 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού, το Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Dutch Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dutchfestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σβιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της εκπομπής Συναυλία του Σαββάτου, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Richard Wagner, Τριστάνος και Ζόλδη, τρίτη πράξη, πρελούδιο. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Herbert von Karajan, στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Johannes Brahms, δεύτερο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Simon Rattle στη διεύθυνση, Christian Zimmermann στο πιάνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Συνεχίζουμε με Χένρι Πέρσελ, ο θρήνος της Διδούς από την όπερα Διδό και Ενίας, στη διασκευή Σοκόφσκι για ορχήστρα δωματίου.

Wolfgang Amadeus Mozart για συνέχεια. Adagio από το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 23. Βλαντιμίρ Χόροβιτς στο πιάνο. Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στη διεύθυνση της ορχήστρας του θεάτρου της Σκάλας του Μιλάνου.

Συνεχίζουμε με Gustav Mahler, Adagietto από την Πέμπτη Συμφωνία. Φιλαρμονική της Βιέννης, Leonard Bernstein στη διεύθυνση.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Franz Schubert. Τρίτη προμπτή σε εσύ ύφε ημίζωνα. Βλαντιμίρ Χόροβιτς στο πιάνο. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Η Ελένη Ζαμαρία. Νέα συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου σε μία ώρα, προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη και αναμένεται να επηρεάσουν μετά το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη, η πυροσβεστική υπηρεσία παρήχε βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων. Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών από τα φερτά υλικά, ενώ στο σημείο συνεχίζει η επιχείρηση των μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να αποκαταστήσει την κυκλοφορία. Τα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη θα συνεχιστούν και σήμερα με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι ως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα το απόγευμα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν οι χώρες της G7 τους επόμενους 4 μήνες σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ήδη μέσα στις επόμενες 20 μέρες αναμένεται να διατεθούν στην αγορά σημαντικές ποσότητες. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη της G7 συμφώνησαν να εργαστούν για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των δηληστηρίων και για τη μείωση του κόστους μεταφοράς που έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω του αποκλεισμού του στενού του Ορμούς. Στο μικροσκόπιο του MedWatch μπαίνουν σταδιακά μετά τους ιδιώτες γιατρούς και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ενώ αναμένεται επίσης η ένταξη και των ψυχολόγων όταν θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο. Στόχος είναι η σταδιακή διερεύνηση της κάλυψης του εργαλείου, ώστε να παρακολουθείται μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας που αφορά υπηρεσίες υγείας και να εντοπίζονται περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και επαγγελματικούς φορείς. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τα 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η Πρωτοβουλία Κατοίκων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγίτου. Επιπλέον, από τις 3 μετά το μεσημέρι και ως το πέρας των εκδηλώσεων, θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, άνεμη ισχυρή και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντάς στα μηνύματά σας η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ακούσατε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία ότι έχουμε νέα συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου σε μία ώρα, προκειμένου να επικυρωποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Συνομιλούσαμε νωρίς το πρωί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσάπακο, και μας έλεγε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια, παραμένουν στο νησί. Πολλά προβλήματα, μεγάλες καταστροφές, και αυτή την ώρα βρέχει έντονα στην Κρήτη.
1: Ναι, και σύμφωνα Γιάννη, αυτή η κατάσταση στην Κρήτη θα είναι μέχρι αργά το σήμερα το βράδυ. Mm-hmm. Από αύριο αναμένεται την αίσθηση και των φαινομένων, και βέβαια σύμφωνα με τον νέο έκτακτο θα επηρεαστεί και τα Δωδεκάνησα αύριο, κυρίως η Ρόδος, εκεί τώρα θα σημάνει συναγερμός. Γι' αυτό καθημερινά συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Χθες συνεδρίασε, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 112 χθες για όλη την Κρήτη 6 ώρα. Να είναι ενήμεροι όλοι οι κάτοικοι και τουρίστες. Ίσως κάτι αντίστοιχο γίνει, θα αποφασιστεί, εισηγηθεί, γιατί η Επιτροπή εισηγείται στην πολιτική προστασία για τη Ρόδο. Τώρα, τα μεγάλα προβλήματα τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν την τελευταία, είναι στην Ιερά Πέτρα, στα Ζωνιανά. Χτες είναι κάπως καλύτερη η εικόνα, τα οποία πλημμύρισαν και είχαμε μεγάλες καταστροφές. Στην Ιερά Πέτρα και κυρίως στην τοπική κοινότητα Σταθερμά χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν τουλάχιστον 20 άτομα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα πούμε συνολικά, η πυροσβεστική από τις 7.30 ώρα χθες μέχρι σήμερα τις 6, σε όλη την Κρήτη έχει δεχτεί 31 κλήσεις. Έχουν αντλήσεις υδάτων, μεταφορά απεγκλωβισμού ατόμων και κοπές δέντρων. Όπως είπαμε, στην Ιερά Πέτρα και στα Θερμά έχουν περάσει, ουσιαστικά έχει περάσει ένα χύμαρος μέσα από το χωριό με φερτά υλικά. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν, να απεγκλωβιστούν 20 άτομα. Είναι εκεί τώρα μηχανήματα έργου προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο, γιατί έχει κλείσει η είσοδο στο χωριό, mm-hmm. στην Εθνική Οδό Ιερά Πέτρα Σιτία. Και με μηχανήματα έργου του Δήμου και την πυροσβεστική προσπαθούν εκεί να κάνουν ό,τι μπορούν. Στο Ηράκλειο επίσης είχαμε κάποιες κλήσεις, και στο Ρέθμα, στα Ζωνιανά, όπως είπαμε, από χθες εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, και συνεχίζονται και εκεί και αντλήσεις υδάτων, και έγινε πριν από λίγο επίσης μεταφορά 2 ατόμων σε ασφαλές σημείο. Όπως μας λένε από την πολιτική προστασία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι μέχρι σήμερα τις βραδινές ώρες, και μετά αναμένεται η ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο, Γιάννη, όπως είπες, είναι μεγάλα τα προβλήματα.
0: Έχουν γίνει μεγάλες ζημιές.
1: Ναι. Ουσιαστικά το επαρχιακό, το αγροτικό δίκτυο σε πολλές περιοχές έχει εξαφανιστεί εντελώς. Υπάρχουν πολλές κατολιστές, έχουν μεγάλες καταστροφές και σε υποδομές και σε καλλιέργειες, και φυσικά πολλά τα σπίτια που έχουν περιουσίες που έχουν πλημμυρίσει, καταστήματα. Ευτυχώς δεν έχουν κάτι χειρότερο πέρα από την πρώτη μέρα που είχαμε τον 82χρονο βοσκό, ο οποίος παρασύρθηκε τα αρνητικά νερά και κοντά στο κοπάδι του και έχασε την ζωή του. Χθες επίσης τη νύχτα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν 4 τουρίστες Γερμανοί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους στα νερά. Άρχισε να ανεβαίνει η στάθμη των υδάτων. Κάλεσαν το 112. Μέσω του 112, Γιάννη, εντοπίστηκαν ακριβώς οι συντεταγμένες σε ποιο σημείο βρίσκονται. Έσωσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και έσωσαν τους ανθρώπους. Διότι είναι και πολλοί τουρίστες, Γιάννη, οι οποίοι δεν γνωρίζουν εκεί τις περιοχές. Είχε δοθεί από την πρώτη στιγμή εντολή από την πολιτική προστασία, από το Υπουργείο, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις τοπικές εκκλησίες να ενημερώνουν συνεχώς εκεί τους κατοίκους και τους τουρίστες για το πού είναι τα προβλήματα, πού χτυπάνε τα έντονα καιρικά φαινόμενα και πού αναμένεται να είναι έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Αρκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
1: Αυτό ακριβώς. Όταν δίνεται εντολή περιορισμού των μετακινήσεων, αυτό ακριβώς εννοείται. Τώρα, Γιάννη, ας ελπίσουμε ότι στη Ρόδο δεν θα είναι έντονα τόσο πολύ, αν και οι προβλέψεις και κάποιοι χάρτες που είδαμε φαίνεται ότι και εκεί θα χτυπήσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χθες είδαμε τι έγινε με τον Κεραυνό, που μια τουρίστρια 52χρονη έχασε τη ζωή της. Είχαν πάει βέβαια στη θάλασσα, με το που βγήκαν από τη θάλασσα με τον σύζυγό της, Είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χτύπησε ο κεραυνός. Η γυναίκα φαίνεται ότι έχασε επιτόπου τη ζωή της. Άσπασε για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Μεταφέρθηκε το ζευγάρι στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δυστυχώς ήταν ήδη νεκρή.
0: Δημήτρη, θα είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο μαζιακό του προκειμένου να το μεταδώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κραβεί απόγνωσης από τους εστιατόρες για το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων τους. Μαθαίνω ότι κλείνουν το ένα εστιατόριο μετά το άλλο και γύρω από αυτό το επάγγελμα υπάρχει μια αλυσίδα επαγγελμάτων που το υποστηρίζουν. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Αττικής και Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαβερόνη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Μεταφέρω σωστά την εικόνα που εισπράττω ή κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός σίγουρα. Ξέρετε, οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν πολύ μεγάλα λειτουργικά έξοδα. Η διαδικασία για να κρατήσεις ένα μαγαζί εστίασης είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορείς να αλλάζεις καθημερινά τον τιμοκατάλογό σου και να ανεβάζεις τις τιμές. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ενέργεια. Είναι ξεκάθαρο αυτό και με το πετρέλαιο. Τώρα, οι προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση δεν ξέρω αν θα αποδώσουν στον κλάδο της εστίασης και τα μηνύματα που εισπράττουμε είναι ότι πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου έχουν αρχίσει και προβληματίζονται με αποτέλεσμα να δούμε πιθανόν και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα αντέξουν σε όλο αυτό που συμβαίνει, διότι δεν μπορείς να ανοίγεις ένα μαγαζί, να δουλεύεις ξέρω δύο φορές τη βδομάδα, Σαββατοκυριακή, τις υπόλοιπες μέρες να μην έχεις δουλειά, γιατί αυτό γίνεται αρκετά χρόνια, αλλά και τα λειτουργικά έξοδα να μην μας σε κρατήσουν με αυτές τις δύο μέρες. Άρα η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε και εμείς από τη μεριά μας είναι να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις επιχειρήσεις μας και από εκεί και πέρα, δηλαδή αν μπορούμε να τις μικρύνουμε για να μπορέσουν να είναι πιο ευέλικτες με λιγότερο προσωπικό.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, δηλαδή τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα μεγάλα μαγαζιά, να το θέσω έτσι.
1: Ναι. Η φιλοσοφία των μεγάλων εστιατορίων δυστυχώς έχει αρχίσει να σβήνει. Αυτή τη στιγμή όποιος θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί εστίασης πρέπει να μπει στη λογική του μικρού ευέλικτου της μικρής ευέλικτης επιχείρησης. Ένα μικρό μαγαζί το οποίο να έχει λίγες καρέκλες, λίγα τραπέζια, καθημερινή δουλειά αν μπορεί. Το delivery είναι αυτό το οποίο έχει απογειωθεί, δουλεύει αρκετά, γι' αυτό και μεγάλοι παίκτες της αγοράς, μεγάλες εταιρείες και μάλιστα οι εταιρείες οι οποίες εμείς ψωνίζουμε και από αυτές έχουν μπει στη διαδικασία να στήσουν τέτοια μαγαζιά delivery, εκεί έχει αρκετή δουλίτσα. Και σε κάθε περίπτωση μαγαζιά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι μεγάλα προσπαθούν να δούνε πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα προβλήματα.
0: Πρόεδρε, αυτό σημαίνει μείωση λειτουργικών, απολύσεις προσωπικού, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, το θέμα του προσωπικού είναι συγκεκριμένο. Εάν ένα μαγαζί, αλήθεια είναι, θέλει μια στελέχωση. Δεν μπορεί ένας
0: οποίος... Ειδικά όταν μιλάμε για κουζίνα.
1: Ασφαλώς, θέλει μια στελέχωση. Έχουμε και εκεί, αντιμετωπίζουμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τους πλέον η εστίαση δεν είναι ο πρώτος σε πρώτο βαθμό να ψάξει άλλος να βρει δουλειά. Μετά την πανδημία έχει χαλάσει λίγο όλη αυτή η διαδικασία. Είχαμε αρκετό προσωπικό, τώρα δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν είναι και τα χρήματα τα οποία δίνει ο κάθε επιχειρηματίας. Εγώ θεωρώ ότι στην εστίαση μπορείς να βγάλεις χρήματα, γιατί ασχολούμαι πολλά χρόνια και βλέπω και οι σερβιτόροι μπορούν να βγάλουν χρήματα και οι άνθρωποι που είναι στην κουζίνα. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση και διαφορετική. Ίσως είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι ένα κομμάτι της εστίασης αυτή τη στιγμή που μιλάμε αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Ναι. Έχουν μειωθεί οι τζίροι, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, η τζίρη, η κερδοφορία
0: δεν αναφέρομαι στην κερδοφορία, αναφέρομαι στο τζίρο. Ναι. Δηλαδή,
1: ο
0: καταναλωτής ξοδεύει λιγότερα.
1: Ο τζίρο σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Ανατραπέζει.
1: Ναι, ο τζίρο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΦΑ δείχνει ότι η εστίαση έχει πέσει. Ναι. Τα επίσημα στοιχεία. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με το. Έχουμε μια επιχειρηματικότητα στην ουσία η οποία πήγαινε αρκετά καλά μέχρι κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και μια ανεξέλεγκτη, ένα ανεξέλεγκτο άνοιγμα καταστημάτων. Έχουμε γεμίσει μαγαζιά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει για να λέει θα ανοίξω ένα μαγαζί γιατί βλέπει τον διπλανό ή τον παραδιπλανό ο οποίος δουλεύει. Εκεί έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί σε μια περιοχή μικρή, σε μια κομμόπολη να υπάρχουν ξέρω 40 καφέ. Πού θα πρωτοπάει ο κόσμος? Άρα βλέπουμε εδώ ότι έχουν πέσει Έχουν πέσει και οι τζίροι έτσι όπως το είπατε. Σίγουρα η κερδοφορία δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Θα μου πεις γιατί κρατάς αυτή την επιχείρηση. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εγώ προσωπικά που είμαι 35 χρόνια στον χώρο της εστίασης, δηλαδή να αλλάξω επάγγελμα να κάνω τι. Άρα βλέπετε ότι και κάποιοι είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτού του είδους τα μαγαζιά και θα πρέπει να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, κυρίως σε κεντρικές περιοχές, πολύ τουριστικές. Διότι ο Έλληνας, δεν σας κρύβω ότι είναι από τους καλύτερους πελάτες, αν θα βγει θα κάτσει να φάει. Οι τουρίστες όμως έχουν μπει σε μια λογική τα τελευταία χρόνια να λειτουργούν με μια σαλάτα, μια μπύρα, ένα κρασί, ξέρω εγώ, μια πατάτη στη γανιθές και φύγαμε. Δηλαδή πιάμε ένα τραπέζι και μπαίνω σε αυτή την λογική. Συν ότι έχουν ανέβει με τα Airbnb και τα σούπερ μάρκετς. Δηλαδή ο κόσμος που θα έρθει 5 μέρες να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, από το εξωτερικό, 1-2 φορές θα πάει σε εστιατόριο ή ταβέρνα ή ένα σουβλατζίδικο, από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να πάει να ψωνίσει και να μαγειρέψει στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ταβέρνα ή ένα σουβλατζίδικο, από εκεί και πέρα θα κοιτάξει να πάει να ψωνίσει και να μαγειρέψει στο σπίτι.
0: Ναι. Αυτό βλέπετε και στο γεγονός ότι είναι

0: τέλη επιτηδεύματος, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία, τους δήμους, τις εταιρείες πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Τώρα άμα σας τα αναλύσω τι πρέπει να πληρώνει μια επιχείρηση, θα κάτσουμε να μιλάμε τουλάχιστον μια ώρα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια επιχείρηση πρέπει να τα πληρώσει όλα, στο τέλος βάζει και από την τσέπη του αυτός που έχει το μαγαζί. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο εμείς έχουμε κάνει και έχουμε ζητήσει να δει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε και το 2015-2019, να δει πώς θα αντιμετωπίσει τη φορολόγηση της επιχείρησης εστιάσεως και με το ΦΠΑ και γενικάτερα η αντιμετώπιση. Διότι αν είναι να βγάλουμε τους μικρομεσαίους από το παιχνίδι και να κρατηθούν οι πολύ μεγάλες εταιρείες, αυτό πρέπει να το δούμε και αν υπάρχει κάτι τέτοιο θα πρέπει να το επεξεργαστούμε.
1: Μες, το καλοκαίρι δουλέψατε?
0: Κοίταξε, τα μαγαζιά ως ένα βαθμό έχουν κίνηση. Τουλάχιστον το καλοκαίρι έχουν κίνηση. Αυτό που αντιμετωπίσαμε, τα κεντρικά σημεία τώρα, δεν μπορώ να σας πω αν κάποιο μαγαζί το οποίο είναι έξω από μια περιοχή ή ξέρω εγώ είναι σε κάποιο στενό είχε δουλειά. Εγώ είδα και εισέπραξα από τους συναδέλφους από διάφορες περιοχές της χώρας ότι υπήρχε μια κινητικότητα από 15 Ιουλίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Χάλασε και ο καιρός και δυστυχώς χάλασε και το καλοκαίρι στα τουριστικά σημεία, αν εξαιρέσουμε το κέντρο της Αθήνας που αυτή τη στιγμή πάει να δουλέψει τουλάχιστον καλά 10 μήνες την, αλλά είναι το κέντρο της Αθήνας 10 μήνες το χρόνο. Υπήρχε μια κινητικότητα στα μαγαζιά, έβγαινε κάπως ο κόσμος, δεν άφηνε λεφτά ο κόσμος. Δηλαδή τα τραπέζια είχαν χαμηλές τις πράξεις όσον αφορά τον τελικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά στο ταμείο να μην παίρνουν τα χρήματα τα οποία πρέπει να μπουν για να πληρωθούν και οι ανάλογες υποχρεώσεις. Το ρεύμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανέβει τόσο που φτάνουμε σε ένα σημείο να δούμε εάν έχουμε να το πληρώσουμε ή δεν έχουμε να το πληρώσουμε. Και με τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή που έχουμε 10-15 εταιρείες διαφορετικές που θα έπρεπε ο ανταγωνισμός να μειώσει τις τιμές, αλλά επειδή είμαστε στο χρηματιστήριο ενέργειας δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια καλύτερη τιμολόγηση τουλάχιστον στις επιχειρήσεις εστίασης. Και το βλέπω αυτό και σε άλλα επαγγέλματα. Επαγγέλματα όπως είναι η αρτοποίηση, η οποία αυτή τη στιγμή, χωρίς να μου πέφτει λόγος, απλά το σχολιάζω, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγαλύτερα σοβαρά.
1: Μα κλείνουν, ένας φούρνος μετά τον άλλον κλείνει. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ενεργειακό κόστος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή τη στιγμή που δεν έχω εγώ σχέση ως εστίαση, αλλά τέλος πάντων είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και αυτοί στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μεγαλύτερο από την εστίαση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί όλο και περισσότερο τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας προορισμός που την επιλέγουν ακόμη και για το χειμώνα. Έχουν αναπτυχθεί περισσότερα μαγαζιά?
0: Αυτό που έχουμε πετύχει, η αλήθεια είναι ότι και μέσα από την και από το στήσιμο των ξενοδοχείων που έχει γίνει στο κέντρο της Αθήνας, βλέπετε ότι πολλοί παλαιά κτίρια
1: έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία.
0: Έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία. Πολλά Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Υπάρχει ένα τρίγωνο στην ουσία το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Αυτό που είπατε, 12 μήνες το χρόνο, δεν συνέβαινε παλαιότερα. Είχαμε, και στην Αθήνα είχαμε 6 μήνες τουρισμό, όπως είχαμε στα πολύ μεγάλα νησιά, όπως ήταν η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα κτλ. Γιατί οι Κυκλάδες και άλλα νησιά δουλεύανε οριακά 1,5-2 μήνες. Άρα βλέπουμε ότι η Αθήνα έχει πάει σε μια άλλη λογική προσέγγιση όσον αφορά τον τουρισμό. Δουλεύει πράγματι 12 μήνες, έχει κόσμο. Το θέμα που αντιμετωπίζουμε όμως και στο κέντρο της Αθήνας είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, πάρα πολλά μαγαζιά, με αποτέλεσμα πάλι να μοιράζεται η πίτα σε πολλούς με μια λογική ότι δεν μπορούν να γεμίσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και ο Δήμος Αθηναίων, τη στιγμή που βγάζει άδειες και από τη στιγμή που πηγαίνουν οι επιχειρηματίες να ανοίξουν στο κέντρο μαγαζί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να γεμίσουν όλα τα μαγαζιά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει αλλάξει η εικόνα του κέντρου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέλουμε αυτό να γίνεται σίγουρα. Ο ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά αυτό μας λέει, ότι ξέρετε, ανοίξτε μαγαζιά και ο ένας να προσπαθεί να δουλέψει σε σχέση με τον άλλον. Εντάξει, να μην είμαστε συνέχεια αποτρεπτικοί και να μην λέμε για όλα ότι κάτι δεν πάει καλά. Εδώ έχει γίνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Έχουμε αναπτύξει τον τουρισμό για 12 μήνες, είναι σημαντικό. Σε αυτό έχουν βοηθήσει και το Υπουργείο Τουρισμού και γενικότερα και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν στήσει επιχειρήσεις. Απλά αυτό που σας λέω και αυτά που έτσι συνομιλώ με αρκετούς, γιατί στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορώ αρκετά, είναι ότι

0: Είναι πολλά τα μαγαζιά πλέον. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, αφού από τη στιγμή που συμβαίνει θα πρέπει να το υποστηρίξουμε.
1: Μάλιστα. Πρόεδρε, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Συντούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματών Αττικής, τον κύριο Γιάννη Δαβερώνη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα

0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί κάποιος, το μόνο που ακούει είναι για ιός. Μόλις ξεκίνησαν και τα σχολεία κιόλας, έχει γίνει ο μεγάλος χαμός. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίν. Κύριε Καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την άμεση ανταπόκριση. Τι φταίει, γίνει όλος ο κόσμος, είμαστε όλοι άρρωστοι.
1: Είναι η εποχή των ιώσεων, όπως κάθε χρόνο. Η θερμοκρασία πέφτει, ο κόσμος πλέον συναντιέται σε κλειστούς χώρους. Οπότε ξεκινάει η εποχή των αναπνευστικών λοιμόξεων. Όπως είπαμε κάθε χρόνο, φέτος πιθανώς να έχει ξεκινήσει και λιγάκι πιο νωρίς, λόγω και της μεγαλύτερης πτώσης θερμοκρασίας σε σχέση με πέρυσι. Οπότε θα δούμε και σταδιακά και γρίπη και αναπνευστικό συγκητιακό ιό και άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις, κορονοϊό. Είναι κάτι λοιπόν πλήρως αναμενόμενο.
0: Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία, έχει γίνει χαμός με τα πιτσίρικα, είναι όλα άρρωστα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Και όπως είπα, φέτος αναμένεται κατά τι νωρίτερα, λόγω και της χαμηλότερης θερμοκρασίας. Θα ξεκινήσουν και οι εμβολιασμοί μέσα στον Οκτώβριο για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή για τους άνω των 65 και για τα μικρά παιδιά.
0: Εμβολιασμοί για τη γρήπη, λέτε.
1: Ακριβώς, ναι. Εμβολιασμός για τη γρήπη και εμβολιασμός COVID για τους μεγάλους μόνο.
0: Να πάρουμε το κεφάλαιο της γρήπης. Ποιοι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο?
1: Το εμβόλιο της γρήπης είναι, όπως κάθε χρόνο, σε δύο, να το πούμε έτσι, γεύσεις. Η μία είναι η πιο δυνατή και η άλλη είναι πιο στάνταρ. Οι άνω των 60-65 κάνουν το κλασικό εμβόλιο και αυτοί που έχουν κάποια υποκείμενα και είναι άνω των 70 κάνουν το πιο δυνατό εμβόλιο. Το πιο δυνατό εμβόλιο κανονικά χρειάζεται συνταγογράφηση από το γιατρό. Ενώ το άλλο το κάνεις απλά και μόνο με επίσκεψη στο φαρμακείο.
0: Με τα παιδιά.
1: Και επίσης τα παιδιά κάτω των 5 ετών πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης.
0: Πρέπει, κύριε Καθηγητά.
1: Ναι, είναι στις συστάσεις. Είναι οι συστάσεις που δίνουν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Είναι σύσταση λοιπόν που δίνεται από ένα επιστημονικό, από μια επιστημονική ομάδα, η οποία ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά και κάνει τις ανάλογες συστάσεις.
0: Με το εμβόλιο του COVID ξεμπερδέψαμε πρώτα απ' όλα με τον COVID.
1: Όταν λέμε ξεμπερδέψαμε, ο COVID εξακολουθεί και κυκλοφορεί. Εντάξει, δεν θα μας κλείσει μέσα όπως μας έκλεινε. Οπότε υπό αυτήν την έννοια να έχουμε ξεμπερδέψει. Αλλά εξακολουθεί και μας και μολύνονται άνθρωποι και έχουμε λοιμώξεις. Τώρα ο εμβολιασμός για την COVID όσο πάει και περιορίζεται σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες. Και θα έλεγα ότι η σύσταση σε εμάς παραμένει άνω των 65, αλλά σε άλλες χώρες όπως είναι η Αγγλία είναι άνω των 75 η σύσταση για τον εμβολιασμό. Θα έλεγα ότι έχουμε ξεμπερδέψει και ότι ο εμβολιασμός περιορίζεται όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Εμβολιάσαμε πολύ τα παιδιά την περίοδο του κορονοϊού. Σωστό, λάθος, γιατί τώρα έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα που μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
1: Κοιτάξτε, να το πούμε έτσι, υπό τις συνθήκες που υπήρχαν τότε, γιατί πάντα κάθε εμβολιασμός τον βλέπουμε υπό τις συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε μία χρονική περίοδο. Υπό τις συνθήκες της τότε και με τα στελέχη που κυκλοφορούσαν τότε, ήταν απολύτως σωστός. Είχαμε και πιο παθογόνα στελέχη εκείνη τη χρονική περίοδο. Οπότε ναι, σε κάθε περίοδο ζυγίζονται τα υπέρ και τα κατά. Εκείνη την περίοδο ζυγίστηκαν τα υπέρ και τα κατά και γι' αυτό το λόγο είχε γίνει η σύσταση και για τις νεαρότερες ηλικίες.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, τώρα πια μπορούμε να πούμε για το αν, με ασφάλεια, για το αν υπήρξαν ή όχι παρενέργειες από τον εμβολιασμό που έγινε τότε?
1: Κοιτάξτε, παρενέργειες από κάθε εμβολιασμό υπάρχουν. Έτσι, είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Εάν οι παρενέργειες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό...
0: Θα είχαμε εικόνα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα για σοβαρότερα ζητήματα.
1: Εάν αναφέρεστε σε μακροχρόνιες παρενέργειες, δηλαδή κάποιος έκανε το εμβόλιο πριν από 5 χρόνια και σήμερα έχει κάποιο πρόβλημα, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με κανένα εμβόλιο.
0: Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Το τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το τι γράφετε είναι απίστευτο. Οτιδήποτε κάποιο συμβαίνει το αποδίδει στο αν εμβολιάστηκε ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι μια κατηγορία, να το πούμε έτσι, ανθρώπων που πιστεύουν σε διάφορα και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει ένα να το πω έτσι πρότυπο του τι πιστεύουν από την επίπεδη γη, από τα εμβόλια που έχουν μικροτσίπ, από ότι μας ψεκάζουν, και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει όλο αυτό ο ντόρος που λένε και για ψεκασμένους. Υπάρχει λοιπόν μια τάση, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και, να το πω έτσι, και τίποτα άλλο να ασχοληθούν στη ζωή τους, να φωνάζουν για πράγματα που δεν γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν, αλλά θέλουν να το παίξουν οι δήμονες. Έχουμε λοιπόν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που ακολουθούν αυτή την τακτική και λένε πράγματα τα οποία είναι θεωρίες συνωμοσίας, αναπαράγουν θεωρίες συνωμοσίας. Δεν θα εξαλειφθεί αυτή η ομάδα, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο φωνάζει κιόλας και γι' αυτό το λόγο τρομοκρατεί και τις υπόλοιπες ομάδες που υπάρχουν στον πληθυσμό.
0: Να ρωτήσω επίσης κάτι ακόμη. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο εμβολιασμός που κάναμε τότε να πυροδοτήσει κάποιο αυτοάνοσα?
1: Η σχέση του εμβολιασμού με τα αυτοάνοσα είναι κάτι το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες μελέτες και δεν έχει αποδειχθεί ποτέ το αντίθετο. Mm. Μάλιστα, έχει φανεί ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτοάνοσα πρέπει να κάνουν εμβόλια γιατί προστατεύονται καλύτερα. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση.
0: Μάλιστα. Με τον πνευμονιόκοκο, με το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, τι γίνεται?
1: Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου είναι ένα εμβόλιο που γίνεται άπαξ. Βέβαια, κατά καιρούς έχει αλλάξει.
0: Είναι μονοδοσικό, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, είναι μονοδοσικό το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου και γίνεται άπαξ. Αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουν συμπεριληφθεί και άλλα στελέχη, ναι, που δεν υπήρχαν σε παλαιότερες εκδόσεις. Συστήνεται σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες και σε μεγάλους σε ηλικία. Δηλαδή σίγουρα συστήνεται σε άτομα που θα κάνουν σπληνεκτομή, γιατί αυτά τα άτομα επηρεάζονται πολύ περισσότερο από το πνευμονιόκοκο, άρα λοιπόν σε όλες τις ηλικίες που έχουν σπληνεκτομή και σίγουρα στις μεγάλες ηλικίες. Και είναι ένα μονοδοσικό, είναι αρκετά έως απολύτως ασφαλές θα έλεγα, και μπορείς να το κάνεις ανά πάσα χρονική στιγμή στο έτος.
0: Ναι, κάποιος που έχει κάνει, είναι μεγάλος ηλικία, έχει κάνει το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, μπορεί να, ή πρέπει να το θέσει διαφορετικά, να το επαναλάβει προκειμένου να καλυφθεί και από νέα στελέχη?
1: Επί του παρόντος δεν φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να γίνει αυτό. Εξαρτάται βέβαια πότε το έκανε, αλλά επί του παρόντος δεν φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη επαναληπτικής δόσης, τουλάχιστον ας πούμε αυτοί που έχουν κάνει για παράδειγμα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη.

Να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των πολύ λόγω θυελωδών βορειοανατολικών ανέμων, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχουμε και για τα Δωδεκάνησα, για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής στις 11 η ώρα. Σε ένα τέταρτο από τώρα έχουμε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη και αναμένεται να την επηρεάσουν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ώρες. Η πυροσβεστική στην Κρήτη παρέχει βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρήχε βοήθεια σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων στην Αττική. Συνολικά 34 έχει δεχτεί το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για την Αττική από χθες περίπου στις 7.30 το πρωί έως σήμερα. Λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα και δημιούργησαν πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μεγάλη προσοχή από όλους τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι έχουμε απαγόρευση στάσης και στάθμης σε περιοχές του Κολονακίου σήμερα λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πουλεούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγήτου. Επλέον από τις 3 μετά το μεσημέρι και έως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

0: Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Δήμαρχο Ιεράπετρα, στον κύριο Μανώλη Φραγκούλη. Είναι στην αλλαγή της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα στην Αθήνα μας, καλημέρα από την Ιεράπετρα. Μια Ιεράπετρα που βίωσε μια πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Πώς έχει η κατάσταση τώρα, Δήμαρχε?
1: Η κατάσταση αυτή τη στιγμή βελτιώνεται με την έννοια ότι όλη νύχτα τα μηχανήματα του Δήμου δρούν στο σημείο και έχουμε επιτέλους ελεύθερο το δρόμο να μπορούν να περάσουν, ο οποίος όμως είναι ακόμα επικίνδυνος διότι έχει κοπεί σε πολλά σημεία άσφαλτος, ναι. Πολύ ορμητικά τα νερά. Είχαμε πέρσι μια πυρκαγιά η οποία κατάστρεψε την περιοχή και τα αποτελέσματα όπως ξέρετε είναι να έρθουν όλα τα φερτά υλικά, τα χώματα, πέτρες, φύλλα, όλα πάνω αυτά και ήρθαν μέσα στο δρόμο. Αυτά λοιπόν
0: βρέχει τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν βρέχει, αλλά ο καιρός είναι δεμένος. Και πιστεύω ότι το απόγευμα θα έχουμε πάλι βροχή.
0: Μάλιστα. Έχουν γίνει ζημιές.
1: Ναι, έχουν γίνει ζημιές βασικά στο οδικό δίκτυο. Ναι, σε κάποιους εγκλωβισμένους που τους απεγκλωβίσαμε. Είναι καλά στην υγεία τους. Μια γυναίκα μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο της Σιτίας, γιατί ήταν εδώ στον νοτιοδικό άξονα, είχε κοπεί ο δρόμος. Την πήγανε προς τη Σιτία. Είναι καλά. Ένα αυτοκίνητο, ένας επαγγελματίας ταξιδιός το πρωί τον παρέστησε το νερό, 2,5 ώρα τη νύχτα. Ευτυχώς τον έριξε στην πλευρά του δρόμου που δεν κινδύνευε να πέσει στον κρεμό. Και ένα άλλο αυτοκίνητο είναι στη θάλασσα μέσα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τέτοια πράγματα, ναι. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι το δίκτυο καθαρό για να μπορούν να περνάνε οι άνθρωποι.
0: Σπίτια, επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές?
1: Όχι, έχουν πλημμυρίσει με την έννοια όχι ολοκληρώς, δηλαδή καταστροφές. Τα προβλήματα του νερού. Βασικά στην περιοχή δεν έχουμε πολύ νερό και το θέλουμε το νερό, αλλά μας ήρθε με τέτοιο τρόπο που μας προβληματίζει. Χρειάζεται επεμβάσεις στον δρόμο, παρεμβάσεις, δηλαδή χρειάζεται δουλειά.
0: Δήμαρχε, έχετε επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τις επόμενες ώρες? Το ρωτώ γιατί στις 11, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε μια νέα σύσκεψη στην Αθήνα προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.
1: Έτσι ακριβώς, με καλέσαμε την Πολιτική Προστασία, ο Γενικός Γραμματέας, με κάλεσε ο ίδιος ο Υπουργός προηγουμένως, τον ευχαριστώ, κύριε Φουρνάς. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι θα βρούμε λύση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τον κύριο Μανώλη Φραγκούλη.

Λοιπόν, σε 5 λεπτά από τώρα οι δείχτες των ορολογίων θα δείξουν 11. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό. Στην Αττική αναμένουμε νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8. Μποφόρη, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Επαναλαμβάνω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα έχουμε νέα συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου να επικαιροποιήσει την εικόνα για την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη και αναμένεται να επηρεάσουν μετά το μεσημέρι και τα Δωδεκάνησα. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Ειρήνη Αρκουμάνια πάντα στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να επαναλάβω επίσης ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγήτου. Από τις 3 μετά το μεσημέρι και ως το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφάλη, Καβιτού, Δημοκρήτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη, συγγνώμη, και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στον 984. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η καινοτομία που εγενάτο εις την Κίνα. Ενώ η...
4: Ήταν ένα ενός είδους μονοπόλιο.
3: Ακριβώς. Δηλαδή το αντίθετο από ό,τι γίνεται τώρα. Και γι' αυτό η Ευρώπη τόσο εύκολα λόγω του ελεύθερου εμπορίου και της βενετικής διείσδυσης κατάφερε και άρπαξε όλες αυτές τις καινοτομίες και έγινε η Ευρώπη αυτό που έγινε, η παγκόσμια δύναμη, την οποία όμως στον 21ο αιώνα θα την απολέσει αναπόφευκτα και αναποδράστως.
4: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και εγώ. Στο δικό μου, για μένα είναι απλώς αίσθηση, για σένα είναι προϊόν επιστημονικής τεκμηρίωσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πήγε 2, αγαπητέ μου. Είδες πώς πέρασε η ώρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ο Πάνος Ευαγγελόπουλος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, οικονομολόγος. Μακάρι κάποια στιγμή στο μέλλον να. Και νομίζω ότι θα μας δοθούν ευκαιρίες, γιατί τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται έτσι. Ακόμα δηλαδή, και ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα 15 πράγματα, τα οποία θα τα κρατήσουμε για άλλη φορά. Ο Πάνος Ευαγγελόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ που ήταν μαζί μας.
3: Ευχαριστώ.
4: Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει η Ειρήνη Αργουμάνη στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 από τις 12 και κάτι ήταν μαζί σας ο Πάνος Πολυζωήδης. Ακολουθεί η ενημέρωση, στο μικρόφωνο θα είναι η Ελένη Ζαμαρία. Μείνετε εδώ στον Αθήνα 984.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Στο έλεος των σφοδρών βροχοπτώσεων παραμένει η Κρήτη. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και για προληπτικούς λόγους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη και στα Ζωνιανά, όπου η Δημοτική Αρχή αναγκάστηκε να σπάσει τμήμα του δρόμου για να διαφύγουν τα νερά που έχουν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό. Στην επιφυλακή βρισκόνται και τα Δωδεκάνησα, καθώς υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για κατατόπους ισχυρές, βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως αύριο το μεσημέρι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο συνάδελφος Δημήτρης Πέρος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, είναι σε κόκκινο συναγερμό όλοι ο μηχανισμός. Νωρίτερα συνεδρίασε και πάλι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία, μετά και το έκτακτο δελτίο το επικαιροποιημένο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, Ελένη, θα συνεχιστούν στην Κρήτη με ένταση μέχρι και το απόγευμα και συνέχεια θα κοπάσουν λίγο, αλλά θα συνεχίσει να βρέχει μέχρι το πρωί της Κυριακής. Και στο μάτι της κακοκαιρίας μπαίνει, όπως είπες και εσύ, μπαίνουν και τα Δωδεκάνησα με τη Ρόδο. Ναι. Οπότε και εκεί θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν αν υπάρξουν έντονα φαινόμενα τα οποία προβλήματα θα δημιουργηθούν. Τώρα στην Κρήτη είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Αυτή την ώρα βρέχει καταρακτοδός και πάλι στην περιοχή εκεί του Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Στις 12 η ώρα ενεργοποιήθηκε το 112 και πάλι στον Μυλοπόταμο, καλώντας τους κατοίκους να ανέβουν σε ψηλότερα σημεία, διότι υπάρχει μεγάλη άνοδο στη στάθμευση των υδάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ζήτησε από τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στον Γεωροπόταμο, στα Ζωνιανά, να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους, διότι η κατάσταση παρουσιάζει ραγδαία επιδείνωση με τον χύμαρο εκεί και τα νερά που συνεχώς ανεβαίνουν. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Ελένη, το βράδυ χρειάστηκαν οι αρχές να κατεδαφίσουν, να γκρεμίσουν ένα γεφυράκι και έναν δρόμο προκειμένου να αφήσουν τα νερά να περάσουν για να μην πλημμυρίσει περαιτέρω το χωριό. Πολύ δύσκολη νύχτα και στα Φέρμα στην Ιερά Πέτρα, όπου έγιναν περισσότεροι από 20 απεγκλωβισμοί ατόμων και σώθηκαν τελευταία στιγμή, θα λέγαμε, μεταξύ αυτών και 4 τουρίστες Ελβετοί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο σπίτι που διέμεναν και τα νερά ανέβαιναν επικίνδυνα. Κάλεσαν το 112. Εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν ασφάλεια από τους πυροσβέστες, ενώ και ένα ταξί που μετέφερε 3 τουρίστες ξαφνικά μπροστά τους πέρασε ένας χήμαρος, παρασύρθηκε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς εκεί ο οδηγός ταξί κάλεσε το 112 επίσης και σώθηκαν και αυτοί χωρίς να κινδυνεύσουν, ενώ άλλα 20 περίπου άτομα, Ελένη, απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ασφαλή σημεία. Τώρα υπάρχει ενημέρωση ότι και στο φαράγγι της Αμαριάς έχουν εγκλωβιστεί 8 εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών οι γιατρός εκεί του οργανισμού και άλλοι 7 εργαζόμενοι. Έχει πλημμυρίσει εκεί η χήμαρη, έχουν αποκλείσει την έξοδο εκεί από το φαράγγι. Ωστόσο ενημερώνω ότι είναι καλά στην υγεία τους και ότι έχουν τρόφιμα και αποθέματα μέχρι μέσα της εβδομάδας, οπότε ελπίζουμε ότι θα έχει περάσει αυτή η κακοκαιρία και θα απεγκλωβιστούν χωρίς κάποιο πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές, Ελένη. Αυτό που μας λένε είναι ότι είναι τόσο τεράστιο όγκη του νερού που ίσως καταγραφεί νέο ρεκόρ σε όλη τα χρονικά της Ελλάδας για τεράστια ύψη βροχή σε τόσο λίγες ημέρες. Το θετικό είναι ότι αυτά τα νερά, Ελένη, πέφτουν σε ορεινές και αγροτικές περιοχές και όχι σε καθαρά αστικό περιβάλλον, οπότε θα μιλάγαμε σε διαφορετικό επίπεδο τώρα. Ωστόσο και πάλι οι καταστροφές είναι τεράστιες. Μας λένε ότι στο οροπέδιο του Λασιθίου
0: η
1: καταστροφή είναι ολοκληρωτική στις καλλιέργειες. Είναι μια απέραντη λίμνη το οροπέδιο. Έχουν καταστροφεί υποδομές. Πολλά χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Σε πολλά χωριά γίνεται έκκληση να μην χρησιμοποιείται το νερό από τις βρύσεις, διότι έχουν εισχωρήσει μέσα όμβρια ύδατα. Πολλά σπίτια επίσης έχουν καταστραφεί, έχουν πλημμυρίσει. Από σπίτια έχουν περάσει μέσα ορμητικά νερά. Πολλές εκτιμετροφικές μονάδες επίσης οι καταστροφές. Και ακόμα δεν έχει περάσει, Ελένη,
0: αφού συνεχίζεται η κακοκαιρία.
1: Συνεχίζεται η κακοκαιρία και δεν έχει γίνει ακριβής καταγραφή των ζημιών. Μιλάμε για μεγάλη, μας λένε ότι έχει ισοπεδωθεί εντελώς το αγροτικό και τοπικό δίκτυο σε πολλά χωριά, το οδικό δίκτυο, και γίνεται μεγάλη μάχη εκεί και στην Ιερά Πέτρα, στα Φερμά και στα Ζωνιανά. Κατηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί για λόγους ασφαλείας, διότι δεν ξέρουμε τι θα δημιουργηθεί, τι συνθήκες έκτακτες θα δημιουργηθούν τις επόμενες ώρες. Θα ελπίσουμε ότι θα περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχές, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, μέχρι το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και μετά θα κοπάσουν κάπως
0: αδιακά από το βράδυ.
1: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό, λένε ότι νωρίτερα στα θερμά υπήρχε, μετά το που έβρεχε σχεδόν 10 ώρες καταρακτοδός, βγήκε ήλιος και τώρα ξανά ρίχνει καταρακτόδη βροχή στην περιοχή. Και στο Ηράκλειο μας, δηλαδή τώρα μέσα στην πόλη, ότι έφυγε έντονη βροχόπτωση και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο μέσα στην πόλη. Και ας πούμε ότι οι προβλέψεις για τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο δεν θα επιβεβαιωθούν με τόσο πολύ μεγάλα
0: ύψη
1: νερό και δεν θα έχουμε και εκεί προβλήματα.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Μια τελετή που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μια αυτοτελή περίπτωση, γι' αυτό και δεν μπορεί, όπως τόνισε, να φυλακιστεί στα όρια νομικών τεχνικών ζητημάτων. Αφορά, όπως τόνισε, την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Και πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχτεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, συμπλήρωσε, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής, όπως θα τόνισε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στην εκδήλωση, όπως είπες και εσύ, Ελένη, στο Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφή του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, παρουσία και του Βούλγαρου ομολόγου του κυρίου Ράντε, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο επαναπατρισμός σπουδαίων κοιμηλίων της συλλογικής μνήμης σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετατρέπει τις δύσκολες στιγμές του παρελθόντος σε γέφυρες ενός κοινού μέλλοντος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη χώρα μας γυρίζουν 48 αντικείμενα ανεκτήμητης, όπως τόνισε, πολιτιστικής, πνευματικής αλλά και συναισθηματικής αξίας, ιερές εικόνες και σταυροί, άμφια και λειψανοθήκες, ακόμα και ο εντυπωσιακός επισκοπικός θρόνος, όπως το υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ότι η πολιτιστική μας, συγγνώμη, διπλωματία έχει αποδείξει ότι κινείται αθόρυβα αλλά και απολύτως παραγωγικά, λέγοντας ότι αυτό φάνηκε και στην περίπτωση του θαύματος Φαγκάν από την Σικελία. Ελένη.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ως διαρκή λαϊλασία, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο και τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία η οποία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος. Σε εφόλη Σιλή, συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, ο κ. Στασούλας επισημαίνει ότι η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών αποτελεί χρέος και υποχρέωση της Βρετανίας και απέναντι στην Ευρώπη και μιλά για βάρβαρο ακροτηριασμό, χαρακτηρίζοντας τον Λόρδο Έλγιν απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα.

0: και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν οι χώρες στη G7 τους επόμενους 4 μήνες σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αυξήσεις τιμές των καυσίμων. Ο Κώστας Ράπτης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό την Προεδρία της Γαλλίας, οι ηγέτες των κρατών μελών της G7, της ομάδας των 7 πλουσιότερων χωρών της Δύσης, συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου εντός 4 ημερών, με αντάλλαγμα το να μην απαγορευτούν οι εξαγωγές μεταξύ των χωρών μελών, όπως είχαν απειλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη. Είναι σαφές ότι ήδη στις επόμενες 20 ημέρες θα διατεθούν στην αγορά σημαντικά αποθέματα ντίζελ, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα αποδέσμευσης επιπλέον αποθεμάτων μετά από την συγκεκριμένη συμφωνία. Και πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σαφή υπόσχεση ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης εξαγωγών. Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που προχώρησε σε αυτή την κίνηση και αποκαλύπτοντας ότι η απαγόρευση των εξαγωγών ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι, μόνο ότι ο ίδιος ήταν που είχε εξαπολύσει αυτές τις απειλές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρζουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε την απόφαση της G7. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις αυτές ως δείγμα της συνεχιζόμενης αλληλεγγύης μεταξύ των εταίρων. Όλα αυτά βέβαια ενώ δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία και πυροδότησε όλη αυτή την στενότητα στην τροφοδοσία ενέργειας διεθνώς. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε και μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής απογειώθηκαν εσπεσμένα σήμερα επί τα αναφορές περιπτήσεις ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς την Λιθουανία, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές συνέτησαν μάλιστα στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο αν χρειαστεί. Ελένη.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε. Πώς θα ρωτήσω.

0: Αποκαλυπτικά στοιχεία για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου την ώρα της πλασμαφαίρεσης των Γιώργο Μαζονάκη έρχονται στο φως μέσα από τη δικογραφία. Απολογούμενη, προφυλακισμένη γιατρός αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει το κακούργημα που της αποδίδεται και υπερασπίστηκε τόσο της νομιμότητας των μηχανημάτων όσο και της ασφάλειας της πλασμαφαίρεσης, καθώς όπως ισχυρίζεται δεν ήταν επικίνδυνη για ασθενείς. Η Μίνα Μουστάκα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Την ώρα λοιπόν που ο ανακριτής συνεχίζει την έρευνα για να φωτίσει κάθε σημείο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που προέβαλε η προφυλακισμένη γιατρός το βράδυ της απολογίας της. Υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που, να πούμε, Ελένη, όπως έχει αποδειχθεί με την ποινική μεταχείριση, δηλαδή με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση της ίδιας και του συζύγου της, δεν έπεισαν τότε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Να σου πω ότι μέσα από την απολογία της προκύπτει ουσιαστικά καρέ-καρέ, στιγμή-στιγμή, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης και μάλιστα η κατηγορούμενη γιατρός, δίνοντας τη δική της εκδοχή, εμφανίζει τη συγκεκριμένη θεραπεία να είναι και απολύτως ασφαλής και χωρίς παρενέργειες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, όλα εξελίσσονταν ομαλά όταν ξαφνικά ο Γιώργος Μαζονάκης άρχισε να εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης και να μεταβάλλονται η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων μέσα σε λίγα λεπτά, όπου η ίδια ξεκίνησε, όπως αναφέρει, την διαδικασία της ανάνυψης. Θα διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα που δείχνει το κρίσιμο, θα λέγαμε σχεδόν την ώρα μηδέν όσων συνέβαιναν στο ιατρείο, όταν σύμφωνα με τη γιατρό, ενώ παρακολουθούσε το μόνιτορ, είδε ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε στα 89 και η πίεσή του έπεσε στο 10 με 6. Έχει ιδιαίτερη αξία να σου πω ότι σύμφωνα με τη γιατρό έγιναν κάποιες μετρήσεις πριν να ξεκινήσει αυτή η μοιραία, όπως αποδείχθηκε, διαδικασία, αλλά δεν είχε λάβει πλήρες ιστορικό του ασθενούς της, του Γιώργου Μαζονάκη, ισχυριζόμενοι ότι και σε άλλες περιπτώσεις μετά τη θεραπεία οι ασθενείς αποχωρούσαν από το ιατρείο της σε πολύ καλή κατάσταση. Κατά την ίδια μπορούσαν να κάνουν τα πάντα, να οδηγήσουν και να περπατήσουν. Θέλω επίσης να σου επισημάνω δύο πράγματα. Ναι. Το ένα αφορά το γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο Ελπής, όπου η ίδια προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν χωρούσε, της έδωσε η διασώστια την εντύπωση ότι δεν μπορούσε να χωρέσει μέσα, δεν υπήρχε χώρος για αυτή στο ΕΚΑΒ, κάτι που έχει διαψευστεί να πούμε από την κατάθεση της διασώστριας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ στον προλογό σου, η ίδια αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα αυτό, εμφανιζόμενη ως συντετριμένη για όλα όσα συνέβησαν. Όπως σας είπα, από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται κρίσιμες επίσης καταθέσεις και βεβαίως αυτό που περιμένει ο δικαστικός λειτουργός είναι και τα αντικειμενικά ευρήματα, που ποια είναι αυτά. Είναι τα ευρήματα από την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και της αναλύσης των δεδομένων και βεβαίως τις τοξικολογικές εξετάσεις που επίσης αναμένει, προκειμένου να φωτιστεί πέρα πάση συμβολία αν του είχε χορηγηθεί και ποια ουσία κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, καθώς η γιατρός, μία από τις νοσηλεύτριες, όπως έχει καταθέσει και το έχει επιβεβαιώσει και η αναισθησιολόγος, αναζητούσε αντίδοτο στην ουσία προποφόλη.
0: Ελένη. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο του MedWatch μπαίνουν σταδιακά μετά τους ιδιώτες γιατρούς και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην επέκταση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ενώ αναμένεται επίσης η ένταξη και των ψυχολόγων όταν θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο. Στόχος είναι η σταδιακή διεύρυνση της κάλυψης του εργαλείου, ώστε να παρακολουθείται μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας που αφορά σε υπηρεσίες υγείας και να εντοπίζονται περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και από τους επαγγελματικούς φορείς. Thank you. 94.000 αιτήσεις ιδιοκτητών κατοικιών εγκρίθηκαν το πρώτο στάδιο του προγράμματος Ανακαινίζω, με την τελική επιλογή των περίπου 20.000 δικαιούχων να αναμένεται εντός του Οκτωβρίου. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να αναφέρουμε καταρχά ότι κατά την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο έληξε στα τέλη Σεπτεμβρίου, προεπιλέγησαν 94.000 δικαιούχοι, εκ των οποίων 80.000 για επιδότηση ανακαίνησης ιδιοκατοικούμενες κατοικίες και 14.000 για ανακαίνιση κλειστών σπιτιών. Τώρα, για να γίνει η τελική επιλογή, οι προεπιλεγέντες 94.000 κάτοχοι κατοικιών, οι οποίοι μάλιστα έλαβαν και βεβαίως επιλεξιμότητας, θα πρέπει να υποβάλουν από τα μέσα του μήνα και μετά αίτηση χρηματοδότησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, δηλώνοντας από τη μια το σχέδιο παρεμβάσεων στο ακίνητό τους με την υποβολή τεχνικών δικαιολογητικών και από την άλλη τις εργασίες ανακοίνησης με βάση τις οποίες θα τεκμηριώνεται το ποσό της επιδότησης που θα ζητήσουν. Η διαδικασία, λέει, θα προχωρήσει σε δύο φάσεις. Πρώτα θα υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά ακίνητα, με την προϋπόθεση αυτά να ενοικιαστούν τουλάχιστον για μια πενταετία με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, ενώ τους απαγορεύεται να τις χρησιμοποιήσουν τα ακίνητά τους για επαγγελματική χρήση και υπεκμίσθωση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις επιδότησης για ανακαίνιση των προεπιλεγέντων κατόχων ιδιοκατοικούμενων κατοικιών, μιλάμε για τις 80.000 που είπαμε, ναι, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Την κατηγορία αυτή, ως ιδιοκτήτης ακινήτων που είπαμε, ναι, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Την κατηγορία αυτή, ως ιδιοκτήτης ακινήτων λάβουν την έγκριση κρατικής χρηματοδότησης.

0: θα βάλει μέσω του τραπεζικού συστήματος το 40% της ιδίας συμμετοχής του προς αναντόχους ή προμηθευτές των εργασιών ανακαίνησης και να υποβάλει τα αποδεικτικά πληρωμής για έλεγχο. Οι εργασίες ανακαίνησης περιλαμβάνουν σε ποσοστό 80% της επιδότησης βαψίματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις και το υπόλοιπο 20% ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το βασικότερο όλων ελέγχει οι επιλέξιμες κατοικίες για το ανακαινίζω. Θα πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, να έχουν κύριους χώρους έως 120 τετραγωνικά μέτρα και να κατατάσσονται στην ενεργειακή κατηγορία γάμα ή χαμηλότερη. Τέλος, αποκλείονται από την ένταξη στο πρόγραμμα όσοι διαθέτουν κατοικία για βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν υπαχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020.
1: Μάλιστα. Ελένη. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασιαλή. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωση της εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η Πρωτοβουλία Κατοίκων. Σε ισχύ απαγόρευση στάση και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγίτου. Επιπλέον, από τις 3 μετά το μεσημέρι και ως το πέρας των εκδηλώσεων, θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Ημέρα γιορτής και προαγωγής της υγείας η σημερινή, η οποία παραδοσιακά διοργανώνεται κάθε χρόνο πριν από το μεγάλο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός, το Greece Race for the Cure. Πλήθος δράσεων περιμένουν μικρούς και μεγάλους στις 6 το απόγευμα στο πεδίο του Άριος, όπου για πρώτη φορά φέτος θα είναι η αφετηρία των αγώνων του Greece Race for the Cure που οργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα για τις δράσεις και για τον αγώνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Χρώμα, κίνηση και αρκετός κόσμος δίδω στο πεδίο του Άρους, όπου έχει ανοίξει το μεσημέρι η αυλαία του Greece Race for the Cure. Οι δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και μικροί μεγάλοι βρίσκονται στο χώρο και το μήνυμα είναι ένα. Πρόληψη, ενημέρωση και στήριξη απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6 το απόγευμα, το πεδίο του Άρους έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο χώρο δράσεων, με δωρεάν δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Υπάρχουν δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, θέσεις γυμναστικής, δημιουργικά εργαστήρια, ζωγραφική και face painting, ενώ λειτουργεί και έξω υποστηρικτών πρόληψης. Παράλληλα, όσοι βρίσκονται στο πεδίο του Άρους μπορούν να συμμετέχουν και στο συνδεδεστικό παιχνίδι «Βρες το σημάδι». Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι είναι η πρώτη μέρα του μεγάλου διμέρου του Greece Race for the Cure, μια διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Αθήνα και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη Race for the Cure διοργάνωση παγκοσμίως. Η σημερινή μέρα είναι ουσιαστικά εισαγωγή στη μεγάλη αυριανή μέρα. Αύριο Κυριακή, από νωρίς το πρωί, το πεδίο του Άρους θα γεννήσει και πάλι κόσμο. Σε 9 παρατέταρτο ξεκινάει ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στις 10.30 ακολουθεί ο περίπατος των 2 χιλιόμετρων επίσης από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να πούμε εδώ ότι η αυριανή μέρα δεν σταματάει με τους αγώνες. Θα υπάρχουν δράσεις μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο πεδίο του Άρους, όπως ζωγραφική αλλά και το τείχος των ευχών. Κλείνοντας, πίσω από αυτό βέβαια υπάρχει ένας συγκεκριμένος σκοπός. Τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης χρηματοδοτούν δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και τη δυνάμωση των ασθενών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της συνοδείας, αλλά και την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ελένη.
1: Ναι. Ναι. Μιχάλη Λεγάκη, ευχαριστούμε. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Αύριο στις 10 παρατέταρτο η Εθνική υποδέχεται τη Γερμανία σε ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι του National League και στο ξενοδοχείο της Εθνικής βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πρωτάθλημα μπάσκετ ξεκινάει σήμερα με παιχνίδια χωρίς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που είχαν αγώνες στην Ευρωλίγκα. Στις 3 λοιπόν το πρώτο παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας, στις 5 Προμηθέας Περιστέρη, 5.30 Καρδίτσα Άρης, αύριο μπαίνουν στη μάχη Ιόνι, ο Παναθηναϊκός στη 1 στο Άδειο ο ΆΚΑ υποδέχεται το Βίκος Γιάννενα και στις 5.30 ο Ερακλής τον Ολυμπιακό, περισσότερα στο Sports

0: Το ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε Στέφανη Λεμονίδη. Μια ματιά στον καιρό, σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει από το απόγευμα στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. 39 λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και ακριβώς στην κίνηση της Σαββατιάτικης Πορσίτη. Πρώτη του Οκτώβρη. Όχι πρώτη του μήνα, η πρώτη εκπομπή. Τρίτη του Οκτώβρη. Σε εκείνη την μόνιμη διαπίστωση για το πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Ειδικά φέτος και μάλλον κόντρα στο συνηθισμένο και ξέρω εγώ, μπήκαμε χειμωνιάτικα στον Οκτώβρη. Έχει τις βροχούλες του. Δεν είχε το μπουφανάκι του. Έρχεται να κάνει σχέδια Γενάρη, γιατί άκουσα ότι ένας φίλος μου ετοιμάζει μεγάλο ταξίδι. Οπότε όλα καλά. Κατά τα λοιπά, οι μέρες είναι, πώς να το πω, εθνικής γοητείας. Αν ήταν μια από τις ταινίες στη σειρά του Χάρι Πότερ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όλα τα ξόρκια του σε μια εβδομάδα. Τα ξόδεψε κόντρα σε Σέρβους, Γερμανούς και Ολλανδούς. Μια απίθανη πορεία 7 βαθμών. Η εξασφάλιση νωρίς-νωρίς του βασικού στόχου που ήταν η τρίτη θέση σε αυτό το γκρουπ της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Αλλά και μια ξεκάθαρη προσδοκία, όχι μόνο για πρόκριση στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης που είναι αρκετά πιθανό, όσο κυρίως για αυτά που έρχονται με θέα στην προκριματική φάση του Euro. Έχει και άλλη παρτίδα, παίζουμε και αύριο βράδυ στην Τούμπα κόντρα στους Γερμανούς. Και έχει και ρεπορτάζ εθνικής ομάδας, σήμερα σκέφτηκε και ο Πρωθυπουργός την αποστολή. Άρα πολλά και διάφορα. Το αυτό και στο μπάσκετ, όχι μόνο γιατί πέρασε διάβολα εβδομάδα EuroLeague, αλλά και γιατί να, σήμερα ξεκινά το πρωτάθλημα. Υπονέω τηλεοπτικό πάροχο, παρακαλώ, ετοιμαστείτε, ανοίξτε τους υπολογιστές σας, δεν υπάρχει application ακόμη. Σε πρώτη φάση, Sport FM TV θα είναι, www, το domain, και μπορείτε να δείτε τα μάτια σας. Στη ρύθμιση του ήχου, η μία και μοναδική και φίλη μου, Λίλη Φωτοπούλου. Γεια σου, Λίλη. Στην άρχιση ταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Κάσα για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984, θα είμαστε παρέα ως τις 4, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: σας μεσημέρι, κύριε Νεμονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα που πέρασε. Δεν μπορώ να πω. 4 αγώνες μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Εθνική, κυρίως.
1: Ναι. Εθνική, ναι, εθνική. Ωραία παιχνίδια. Ωραία συμπεράσματα.
0: Δεν σου λείπει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου?
1: Μου λείπει, μου λείπει.
0: Δεν σου λείπει όλη αυτή η φασαρία? Το σα πέντε στο φιξέ.
1: Έχει ο διαιτητή έτσι, γιατί.
0: Έχει μια φασαρία, έχει γίνει ένα. Εντάξει, οκ. Είναι αυτή η ιστορία με το Βόλο. Αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από
1: το Πανσεραϊκό.
0: Εντάξει, Πανσεραϊκός είναι στη δεύτερη κατηγορία. Θέλω να πω όμως ότι είχε μια φασαρία Super League και πήραμε τη δόση μας.
1: Αλλά συνήθως αυτές οι φασαρίες είναι για 2-3 εβδομάδες, μετά επιστρέφονται οι βαθμοί και τελειώνει η ιστορία.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος. Βλέπω τον Αχιλέα Μπέο έτοιμο να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Νομίζω ότι ο Βόλος είναι κοντά στον αλλάξει εποχή. Συζητιέται καιρό. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα υπάρχει εξέλιξη εκεί. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι το πρόβλημά μας ο Βόλος. Το πρόβλημά μας είναι ότι με αυτό τον τρόπο
1: αλλάζει.
0: Θυμηθήκαμε λίγο, ρε παιδί μου, τι ωραία περνάνε οι εβδομάδες μας με ποδόσφαιρο σε επίπεδο. Πώς το λέγαμε παλιά.
1: Μην ανησυχείς, ξεκινάμε με ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός της Κακομοίρας.
0: Ναι, εντάξει, μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα.
1: Μετά ξαναπαίζουν κύπελα, κάτι γίνεται.
0: Έχει συνολικά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι σε 28 μέρες Ολυμπιακός που να έχει 9 παιχνίδια.
1: 9, ε.
0: Δηλαδή θα παίζει ένα μάτς κάθε 74 ώρες. Ωραία. Εκεί είναι το καλεντάρι του.
1: Παίκτες υπάρχουν, άρα μια χαρά.
0: Παίκτες υπάρχουν, ναι, εντάξει. Παίκτες υπάρχουν, προφανώς. Τα ρόστερ είναι μεγάλα πλέον. Είναι η χρονιά φέτος. Είναι αχαρτογράφητη. Γιατί είναι η πρώτη των αλλαγών της UEFA. Είναι η πρώτη φορά με αυτές τις μεγάλες εθνικές διακοπές. Και έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Και ξέρεις, όλοι σκέφτονται ότι έλα μωρέ, σταματάνε, έχουν διακοπή για αυτά. Κανείς δεν σκέφτεται ότι οι μισοί παίκτες πηγαίνουν σε εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Και έχει σημασία ποιος είσαι που παίζεις.
1: Των τεσσάρων πρώτων. Οι άλλοι δεν έχουν απώλειες.
0: Εντάξει, λέω για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Στις περισσότερες εξ αυτών έχει πάνω από 10 πόντες.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις και τους μικρούς, τις ελπίδες που καλούνται και αυτά.
1: Φεύγουν όλοι.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν το κομμάτι και κυρίως κανείς δεν υπολογίζει το εξής. Την κούραση που φέρνει ο άλλος γυρίζοντας πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρσι ο Ελκαμπή έσκασε. Κανείς δεν ασχολήθηκε με το πόσα ταξίδια έκανε ο Ελκαμπή στη σεζόν που πέρασε. Που ήταν σεζόν, να σου θυμίσω, που είχε πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε και ένα Africa Cup of Nation, το οποίο διεξήχθηκε στο Μαρόκο. Άρα δηλαδή ο Ελκαμπή ήταν και γηπεδούχος. Κανείς δεν θυμάται πόσα ταξίδια έκανε. Θυμούνται όλοι πώς ξαφνικά. Όταν γύρισε από το Κοπά Αφρικά που λέμε, είχε αρχίσει. Όταν δεν μετράς και όταν δεν κάνεις σωστά την πράξη αυτή, φαντάζομαι ότι από ένα σημείο και μετά το βρίσκεις μπροστά σου. Να, είχαμε προχθές τον τραυματισμό του Τζούρλι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, θα πει επιβάρυνση, 3 παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Τώρα έχει ένα τέταρτο παιχνίδι σε 10 μέρες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστεί σε όλο αυτό και δεν ξέρω και πόσο έτοιμα είναι τα τεχνικά team να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν, ειδικά σε χώρες επειδή είμαστε αρνητικοί με αυτό. Εμείς δεν έχουμε 40 παίκτες ρόστερ από τη Γερμανία. Άρα λοιπόν, είναι και ένα κομμάτι επιθυμίας. Δεν ξέρω αν άκουσες τον Γιωβάνοβιτς που είπε για τον Τζόρλι ότι του είπα να βγει, έλεγε
1: ναι,
0: δεν βγαίνω
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Να βγει, ναι.
0: Είναι και αυτό στη μέση γιατί είναι ποδοσφαιριστές και δεν. Πώς να το πω. Καμιά φορά σε ξεπερνάει η προσδοκία,
1: και
0: η επιθυμία.
1: Νεαροί και ενθουσιασμένοι και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ναι. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί μια παράξενη μίξη, την οποία φαντάζομαι θα είμαστε σε θέση να τη δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σε ένα τόσο μεγάλο break αλλάζουν και οι ρυθμοί εντός ενός οργανισμού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καταπληκτικά τη χρονιά. Έκανε 5 στα 5, δεν έχει.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν θυμάμαι. Εάν ο Παναθηναϊκός συνέχιζε σε αυτή τη διαδικασία αυτές τις 2 εβδομάδες, ναι, θα ήταν.
1: 7 στα 7 μπορεί να πήγαινε.
0: Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς θα γυρίσει.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί και εκείνος έχει πάρα πολλούς απόντες.
1: Μας έχει διδάξει στο παρελθόν ότι οι ομάδες που πηγαίνουν τρένο μετά τη διακοπή κάνουν κοιλιά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το. Είναι ότι χάνεις το momentum, ρε παιδί μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή, οι καλύτερες ομάδες μέχρι το break ήταν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.
1: Όχι, έχασε 4 βαθμούς.
0: Ναι, είχε καλύτερα παιχνίδια η ΑΕΚ στο επίπεδο ποδοσφαίρου που έπαιξε. Δηλαδή το μάτς με τον Άρη, ας πούμε, και αυτά έδειχνε ότι είναι σε πιο καλή κατάσταση. Άσχετα τους βαθμούς που έχασε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. Ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα, είχε θέματα. Αντικειμενικά λοιπόν λες ότι στην πραγματικότητα το πώς θα εμφανιστούν μετά από 20 μέρες είναι τέλος πάντων μια άλλη ιστορία.

0: Λοιπόν, έχει φωτώσει κουβέντα εδώ. Συζητάμε για τον Λυκαβητό, πώς ανεβαίνεις, πώς κατεβαίνεις.
1: Δεν ανεβαίνεις.
0: Έχει όλες τις απαντήσεις. Έχει όλες τις απαντήσεις. Γιατί?
1: Τα ταξίδια δέχονται κούρσες στο Λυκαβητό και στο λένε Εφθαρσός.
0: Εγώ
1: για να πάω, τους είπα περιφερειακό Λυκαβητού και με πήραν. Μετά τους είπα Λυκαβητό. Λυκαβητό δεν ανεβαίνουμε. Λέει, κάνουμε 20 λεπτά καθυστέρηση να ανεβούμε, 20 να κατεβούμε.
0: Τώρα είσαι άδικος. Δεν είναι έτσι. Εγώ προχθές πήγα και ήταν μια χαρά.
1: Τι με νοιάζει, τι έκανες εσύ. Εγώ 10 φορές προσπάθησα να πάω στο Λυκαβητό με
0: το ότι εγώ είμαι πιο συμπαθητικός από εσένα, δεν περνάει από το μυαλό σου, ας πούμε.
1: Μα δεν βλέπουν τη φάτσα.
0: Μάλλον δεν πέρασε από το μυαλό σου.
1: Δεν βλέπουν τη φάτσα σου.
0: Μάλλον δεν πέρασε από το μυαλό σου. Μάλλον δεν κατάλαβες ότι εγώ έχω 1-1, ενώ εσύ 0-10. Φαντάζομαι.
1: Εγώ αναβαίνω πλέον με το αυτοκίνητο και
0: τη θέση σου θα είχα αρχίσει να προβληματιζόμουν. Δηλαδή ότι μία φορά, δύο φορά, 5, 7, 9, κάτι πάει άσχημο. Επίσης έχω τη Λίλη εδώ που επίσης έχει ανέβει μεταξύ.
1: Άρα... Όχι, δεν ανέβηκε μεταξύ με το λεωφορείο της γραμμής.
0: Έχει ανέβει και μεταξύ. Έχει ανέβει και μεταξύ. Πόλεμο, το βλέπεις συνενή. Το βλέπεις συνενή.
2: Είδα μεταξύ, κατέβηκα
0: το λεωφορείο. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι το πρόβλημα έχει αρχίσει και εστιάζει σε σένα. Γίνεται focus.
1: Εσείς έχετε καλούς φίλους ταξιτζίδες και σας παίρνουν.
0: Σωστό.
1: Πάντως βάζει λεωφορείο ο Δήμος από τις παρυφές του Λυκαβητού και σας ανεβάζει πάνω. Απλά πρέπει να περιμένεις γιατί όλος ο κόσμος περιμένει στην ουρά.
0: Εντάξει, οκ. Είναι πάντως πραγματικά καλή υπηρεσία όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς, είναι αρκετά έξυπνο. Από την άλλη, είναι το σημείο τέτοιο, φίλε, μόνο με αλεξίπτωτο μπορείς να πέσεις.
1: Κάμε αυτό τον καιρό, τι πήγες να κάνεις στο Λυκαβητό?
0: Ήθελα να πάω να ανέβω στο βουνό για να κάτω, τσίπηρα.
1: Α, έκανες τάμα.
0: Είχα τάμα. Να ανέβω μέχρι ψηλά εκεί αυτό και να.
1: Αλλά μεταξύ.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πήγα σε μια παράσταση Δευτέρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήθελα να σε ρωτήσω γιατί εσύ είσαι των παραστάσεων.
1: Το καλοκαίρι ο Λυκαβητός γεμίζει ό,τι και να ανέβει. Ό,τι. Εγώ πήγα σε δύο παραστάσεις. Μία μουσική και μία θεατρική και ήταν γεμάτο. Και sold out εδώ και μέρες.
0: Βλέπεις μια αλλαγή στην κουλτούρα του Έλληνα σε αυτό το πράγμα?
1: Βλέπω μια αλλαγή.
0: Μια συμμετοχή,
1: στην κουλτούρα του Έλληνα, ό,τι συναυλία και να γίνει, δηλαδή εντάξει, εγώ δεν ξέρω τα πάντα, είμαι και μεγάλος. Γίνονται συναυλίες με κάτι group που δεν τα ξέρω και είναι sold out, ρε φίλε.
0: Τότε δεν τα ξέρεις εσύ, δεν σημαίνει ότι τα ακούει κάποιος άλλος. Δεν είναι
1: απαραίτητο. Αλλά γεμίζουν όλα. Και στο ΆΚΑ γεμίζουν. Τώρα ο νέος συναυλιακός χώρος είναι στο Μαρκόπουλο.
0: Έτσι λένε, το release θα το πάνε στο Μαρκόπουλο.
1: Το release Athens ανακοίνωσε συναυλία με τους Neighbors. Neighbors, κάπως έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τους
0: για τον χρόνο. Δηλαδή λες ότι η πρώτη συναυλία της επόμενης χρονιάς.
1: Ναι, όχι τώρα θα κάνει.
0: Α, θα γίνει τώρα.
1: Ναι, στο Νοέμβριο. Κλείνει η πλατεία νερού γιατί γίνεται αναβάθμιση όλου του παραλιακού μετόπου.
0: Εκπληκτικό μέρος για συναυλίες, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή πιθανόν το πιο ωραίο.
1: Κακώς το πειράζουν αυτό το μέρος. Ήταν εκπληκτικό μέρος. Και άνετα πήγαινες και δύο τεράστια πάρκινγκ αριστερά-δεξιά και άνετα έφευγες.
0: Ναι,
1: και δροσιά δίπλα η θάλασσα και όλα σχετικά. Μαρκόπουλο τώρα, ρε φίλε, μακριά. Θα πεις να πηγαίναμε στη Μαλακάσα.
0: Φαντάζομαι κάπως έτσι. Άλλο αυτό με τη Μαλακάσα. Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, στη Μαλακάσα υπήρχε το εξής πρόβλημα. Δεν είχε παρκάρεις. Που σημαίνει ότι αν πάρκαρες στο δρόμο, μετά έπρεπε να γυρίσεις. Τώρα εσύ λες Λυκαβητό και δύσκολα και
1: ναι,
0: να κατέβεις.
1: Ναι, όχι.
0: Για κάνε το ταξίδι από το συναυλιακό χώρο μέχρι τα μάξι σου στη Μαλακάσα και να το συζητήσουμε.
1: Έχω κόλπο. Αντί κόλπο. Να μπει στη Μαλακάσα στην πρώτη είσοδο.
0: Μην το λες τώρα, μας ακούνε.
1: Ναι, άστε.
0: Ναι, μην το πεις στους άλλους. Λοιπόν, πέρα την πλάκα, για να. Πίσω ότι φτιάχνω ένα συναυλιακό χώρο ή ένα χώρο που θα υποδεχθούν τόσο πολλοί.
1: Θέλει πάρκινγκ και θέλει
0: πρέπει να πληρείτε
1: πρόσβαση και έξοδο.
0: Πρέπει να καλύψει τέτοιες προδιαγραφές.
1: Και στο ΆΚΑ φέτος που είναι φοβερός χώρος που πήγα στο Μετάλλικα για να βγούμε, κοντέψαμε να σκοτωθούμε.
0: Εντάξει, το ΆΚΑ είναι πάρα πολύ. Okay. Απλά έχει το εξής πρόβλημα. Το ΆΚΑ δεν είναι για συναυλίες.
1: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι η ανοησία των διοργανωτών. Δηλαδή, για να βγει από τον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ έχει τρεις πόρτες και ανοίγουν μόνο τη μία γιατί οι άλλες είναι σταθερά κλειστές. Και στριμώχνεται ο κόσμος.
0: Εγώ λέω ότι τα γήπεδα δεν είναι φτιαγμένα για να μπορεί ο κόσμος να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Άρα εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Και γενικώς,
1: δεν είναι αυτό, ρε φίλε, να σου
0: εάν πω το σκεφτείς, τα γήπεδα είναι καλά τακτοποιημένα στη λογική του ότι κάθε θύρα έχει την είσοδο, την έξοδο που είναι ξεκάθαρη.
1: Για να
0: έχει
1: τις τουαλέτες όμως, της,
0: έχει διάφορα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην πρόσβαση. Αλλά για να πάω να κάτσει μια καρέκλα, όχι να ζει όρθιος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Και για να φύγεις από το Καραϊσκάκι ή από τη Νέα Φιλαδέλφια, κάνεις πολύ ώρα.
0: Τι εννοείς κάνεις πολύ ώρα?
1: Πολύ ώρα για να βγεις, γιατί μπουκώνουν οι δρόμοι, ρε φίλε.
0: Δεν συμφωνώ, φίλε. Εγώ θέλω τα γήπεδα. Στο δρόμο, λες.
1: Ναι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο τι να κάνω, έχει μαζεύει 30 και 40 χιλιάδες ανθρώπους. Ναι. Το Καραϊσκάκι είναι πολύ εύκολη πρόσβαση όμως.
1: Κάνεις
0: λάθος. Και το πάρκινγκ.
1: Να φύγεις είναι δύσκολο. Εσύ επειδή κάθεσαι και γράφεις και πας και συνέντευξη, όταν φεύγεις είναι άδεια όλα.
0: Συγγνώμη.
1: Με το που σφίξει τη λήξη ο διαιτητής και πας να φύγεις, κάνεις μια ώρα.
0: Είναι προφανές ότι θα συμβεί. Άλλο όμως λέω ότι είναι εύκολο να φτάσεις στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο.
0: Είναι εύκολο να παρκάρεις γύρω από το γήπεδο.
1: Είναι
0: ασφαλές και φτάνεις. πίσει, τα γήπεδα αυτά που συζητά έχουν ένα τρενάκι μπα, που σε βγάζουν απ' έξω, αν θε.
1: Ναι, δηλαδή, σίγουρα.
0: Όλο αυτό ναι, το πράγμα ναι, ναι, ναι, σε διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό.
1: Πάντως από ό,τι διάβασα.
0: Στο Μαρκόπουλο, πού θα το βρει το τρένο ακριβώς.
1: Δεν θα βρει τίποτα.
0: Ούτε το τρένο τη Βύση δεν θα παίζει στο Μαρκόπουλο.
1: Βάζει...
0: Μια και μιλάμε για Βύση.
1: Θα βάζει λεωφορείο η Ριλίζ. Αλλά.
0: Και πόσο κόσμο να μετακινήσει με λεωφορεία από το Μαρκόπουλο στην
1: Πάντως στο νέο Καρασκάκι που ετοιμάζεται, αν όλα πάνε καλά, προβλέπεται και η υπογειοποίηση δρόμων και υπόγεια πάρκινγκ θα αλλάξει.
0: Έγινε. Στη Φιλαδέλφια έχει την υπογειοποίηση. Έχει γίνει το.
1: Εντάξει.
0: Η Φιλαδέλφια το πρόβλημα δεν είναι αυτό που περιγράφεις. Το πρόβλημα είναι ότι μια μικρή πόλη και ένα μεγάλο γήπεδο το οποίο ταυτόχρονα φέρνει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Δεν έχει πάρκινγκ. Αυτά είναι τα θέματα εκεί της περιοχής, αλλά τα ήξερες.
1: Ναι,
0: όταν αποφάσισε η ΑΕΚ να κάνει και το γήπεδο, το ήξερε. Εγώ πιστεύω και δεν είναι. Με όλο το σεβασμό, δεν είναι δικό μου θέμα το που θα φτιάξει μια ομάδα το γήπεδο της. Ότι επειδή έχει αρχίσει ήδη και γίνεται μόδα στο εξωτερικό και καταλαβαίνουν τα λάθη στις πρώτες κατασκευές, ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα ξανασκεφτεί το θέμα του γηπέδου. Γιατί δεν θα της παρέχει αυτό το δικαίωμα του 24-7. Ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ένα γήπεδο 100% 24-7. Ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο 24-7. Τι θα πει 24-7, θα πει είμαι σε ένα μέρος που έλα. Δεν έχει σημασία αν έχει παιχνίδι ή δεν έχει.
1: Ναι.
0: Να δεις τα μουσεία σου, να δεις αυτό, να δεις εκείνο, να περάσεις καλά, να ψυχαγωγηθείς, να σε κάνω ένα tour. Να μπορώ να έχω έσοδα από αυτή τη διαδικασία σε καθημερινή βάση, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό τα γήπεδα τα κάνουν έξω από την πόλη.
0: Όχι, φίλε.
1: Το γήπεδο του Άγιαξ έξω από την πόλη.
0: Α, στο γήπεδο του Άγιαξ. Στη Λονδίνο έχει 5 γήπεδα μέσα 6. Η Arsenal, η οποία έφτιαξε το Emirates πρώτη από όλους, ανακοίνωσε ότι το ανακατασκευάζει. Γιατί λέει μας πέρασε.
1: Ξεπέρασε η εποχή.
0: Μας πέρασαν οι άλλοι. Έχει φτιάξει ένα τρομερό γήπεδο η Tottenham στο Λονδίνο και σου λέει ότι εμάς μας πέρασε. Σου θυμίζω ότι ανάμεσα στο έσοδο είναι και οι συναυλίες. Άρα λοιπόν λένε όλοι αυτοί ότι για να μπορέσω να είμαι στον ανταγωνισμό και να μπορώ να έχω όλα αυτά τα έσοδα τα οποία προσδοκώ, θέλω να τα ξαναφτιάξω. Τη ΑΕΚ το γήπεδο είναι οριακό εκεί.
1: Είναι, είναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή πόσο βελτίωση.
1: Στο Σκόρπιον, φίλε.
0: Μωρέα στο Σκόρπιον τώρα. Δεν έχει βελτίωση. Το Καραϊσκάκι λέει Ολυμπιακός. Εγώ βάζω χρήματα και θέλω να το κάνω 5.000.
1: Ναι.
0: Η Φιλαδέλφια πώς θα το κάνει 5.000.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού το γήπεδο εκεί που είναι θα φτιάξει μια καινούργια περιοχή γύρω του.
1: Ναι, ναι.
0: Η ανάπλαση είναι πραγματική, δεν είναι φανταστικό. Ο ΠΑΟΚ είναι επίσης μια κατάσταση κοντά στην ΑΕΚ. Η Τούμπα είναι στενεμένη ούτως ή άλλως από τώρα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φτιάξει γη.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live, 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
6: Τώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου με νέο μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, εκεί που έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα 12 άνισα, για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα το απόγευμα. Μετά τις 4 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις των πλοίων που είχαν μείνει δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων, ενώ τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη θα εκτελεστούν κανονικά. Μετά τις 5 και οι αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι της Ραφίνας. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Ως διαρκή λαιλασία χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο και τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία η οποία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος. Σε εφόλη στη ύλη συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο, ο κ. Στασούλας επισημαίνει ότι η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών αποτελεί χρέος και υποχρέωση της Βρετανίας και απέναντι στην Ευρώπη και μιλά για βάρβαρο ακροτηριασμό, χαρακτηρίζοντας τον Λόρδο Έλγιν απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό παρέλαβε η Ελληνικό Μετρό. Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η πρωτοβουλία κατοίκων. Απαγόρευση στάσης και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Αθηνών Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από αυτή την ώρα και στις οδούς Σκουφά, Λυκαβητού, Δημοκρήτου, Σόλωνο, Σέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Και ο καιρός, σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει από τις επόμενες ώρες στην Αττική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
2: Στους 98 και 3.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Hafnote. More.co. Hafnote.gr.
2: Αθήνα 984.

0: 9 λεπτά μετά τις 3 η εκπομπή λέγεται Sport City. Μέχρι τώρα ήταν Αθήνα City. Ας ελπίσουμε ότι ο Διονύσης θα μας πει και κάτι αθλητικό. Διονύση,
1: πάμε
0: μου,
1: για Θεσσαλονίκη.
0: Ξεκινάει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Για πρώτη φορά 4 με 5 ομάδες μπορούν να κερδίσουν η μία την άλλη. Έτσι λένε οι ειδικοί.
1: Όχι για πρώτη φορά.
0: Τι?
1: Δεν νομίζω ότι
0: για πρώτη φορά ποτέ δεν είχε 4 ομάδες τόσο δυνατές στο πρωτάθλημα. Κάποτε δεν υπήρχε Ολυμπιακός, δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πες να θυμάσαι.
1: Πώς ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός?
0: Ποτέ δεν ήταν και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Στα 90's υπήρχαν πολλές ομάδες που μπορούσαν όλοι να νικήσουν όλους. Δηλαδή υπήρχε ο Πανιόνιος στα 90's. Ποιος μπορούσε να βάλει το χέρι στο φωτιά να νικήσει τον Πανιόνιο? Ποιος νικούσε στο Περιστέρι? Ποιος νικούσε τον Ηρακλή?
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν.
1: Δεν είναι έτσι όπως το λες.
0: Οι τέσσερις μεγάλοι δεν υπήρχαν, πιστεύω.
1: Υπήρχε ένα πρωτάθλημα που ο ανταγωνισμός ήταν τέτοιος που μπορούσες να χάσεις σε πολλές έδρες. Προφανώς πάντα κάποιοι ήταν φαβοροί.
0: Ναι.
1: Στα τέλη των 80's ήταν ο Άρης και τον κυνηγούσε ο ΠΑΟΚ. Στην πορεία ήρθε στην Αθήνα, έγινε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κλπ. Λέω όμως ότι στην πραγματικότητα υπήρχε ένα τουρνουά στο οποίο δικαιολογούσε τη διαδρομή του να κάνεις και 5-7-8
0: ήττες. Το αλλάζω. Αυτή τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Τα τελευταία 30. Όχι
0: 30
1: τώρα,
0: χρόνια. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Με τα βίας μπαίναν οι ομάδες μας
1: στο Final
0: Six.
1: Εγώ νομίζω ότι το μπάσκετ είναι σε μια κατάσταση που είναι λιγάκι πλασματική. Και ότι δηλαδή, okay, εμάς μας συμφέρει και το ευχαριστιόμαστε και το καμαρώνουμε γιατί έχουμε τις καλύτερες ομάδες και κάνουμε πρωταθλητισμό και παίρνουμε τα τρόπαια κλπ. Στην πραγματικότητα το μπάσκετ, στη δημοφιλία του, είναι σε ιστορικό χαμηλό. Γιατί η Ευρωλίγκα το λειτουργεί με έναν τρόπο που έχει αποκλείσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν γίνεται να μην παίζουν Κροάτες μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να μην βρούμε έναν τρόπο. Δηλαδή η Μονακό έφτασε πριν από 2 χρόνια να παίζει τελικό και διαλύθηκε. Ναι. Για πες με σε ποιο άλλο άθλημα σοβαρό, οργανωμένο θα έβλεπες μια ομάδα να παίζει τελικό Ευρώπης και μετά από 2 χρόνια να μην υπάρχει.
0: Ήταν φωτοβολίδα, ρε φίλε.
1: Δεν ήταν φωτοβολίδα.
0: Αλλά
1: είναι
0: και
1: η απόδειξη.
0: Μου πεις το ίδιο.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που η EuroLeague έτσι όπως το έχει χειριστεί τις έχει αφήσει απ' έξω. Ποιοι παίζουν μπάσκετ? Οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Ισπανοί. Γιατί οι Ισπανοί έχουν αυτή τη φοβερή αθλητική παιδεία. Οι Ρώσοι που λόγω του πολέμου είναι στην απ' έξω. Το Ισραήλ που πάντα ήταν το Ισραήλ. Τελεία. Δηλαδή ποια είναι η συμμετοχή των υπολείπων? Εάν δεν έχεις Γερμανούς, εάν δεν έχεις Άγγλους, εάν δεν έχεις παραδοσιακές σχολές, αν δεν έχεις παραδοσιακές καταστάσεις έστω γύρω από το αντικείμενο,
0: οι Γερμανοί κάτι ψιλοκάνουν, οι Άγγλοι είναι πολύ πίσω.
1: Δεν είναι το μπάσκετ στη δημοφιλία που νομίζουμε. Απλά είμαστε εμείς πολύ καλά.
0: Μα
1: και το ευχαριστούμε.
0: Δεν συγκρίνεται με το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Ποδόσφαιρο παίζουν παντού. Μπάσκετ δεν παίζουν παντού. Στην Αγγλία δεν παίζουν μπάσκετ. Πώς θα το κάνουμε?
1: Δεν είναι ο ανταγωνισμός αυτός που θα ήθελες. Δεν έχει τις παλιές καλές ιταλικές ομάδες.
0: Φτάσαμε εκεί τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, λέγαμε.
1: Έλεγα ότι το μπάσκετ είναι λιγάκι πλασματική η εικόνα του. Το ίδιο πράγμα λοιπόν που συμβαίνει στη μεγέθυνση της Ευρώπης το αντιμετωπίζεις και στη σμίκρυνση της Ελλάδος. Πέρασε μια φοβερή οικονομική κρίση αυτή η χώρα. Έβαψε πολλοί κόσμος να θέλει να χάνει για να κάνει τον παράγοντα. Γιατί το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι βάζο σε ένα βαρέλι δίχως πάτο. Έμειναν δύο παραδοσιακές οικογένειες και κράτησαν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, βάντο σε όποια σειρά θες.
0: Τώρα μπήκε φρέσκο αίμα.
1: Ναι, τώρα εμφανίστηκαν επενδυτές. Τώρα είσαι και έξω από αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν λέω ότι δεν συνεχίζει να χρωστάς. Δεν συζητάει κανείς για την κρίση όμως αυτή τη στιγμή. Mm. Εμφανίζονται λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι και το ένα φέρνει το άλλο. Εάν δεν ήταν ο Μιστακίδης, θα υπήρχε κουβέντα για τον ΠΑΟΚ?
0: Όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ τι έγινε μεγαλύτερη ομάδα αυτό το μήνα?
0: Όχι, έβγαλε περισσότερα λεφτά ένας άνθρωπος. Έκανε...
1: Εμφανίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος για τους δικούς του λόγους θέλει να επενδύσει. Αντίστοιχα, ο Αντετοκούμπο έφερε εδώ έναν άνθρωπο, το Σιάο, και έκανε μια επένδυση στον Άρη.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι, Στεφάνη, και εσύ το έχει ζήσει στο Βολή. Το πρόβλημα είναι μπορεί να φτιάξουμε ένα προϊόν που να βγάζει τα έξοδά του, άρα να μην χρειάζεται να βάζει κανένα λεφτά. Άρα η ενδεχόμενη φυγή αύριο του Γιαννακόπουλου από τον Παναθηναϊκό ή τον Αγγελόπουλο από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν γίνεται.
1: Να μην αλλάζει τους όρους.
0: Δεν γίνεται.
1: Τότε λοιπόν το πράγμα αυτό τότε δεν είναι μόνο η Ρεάλ. Όχι. Είναι θέμα λειτουργίας.
0: Εκτός ποδοσφαίρου.
1: Δεν συμφωνώ εγώ. Δεν συμφωνώ. Γιατί εκεί είναι διαφορετική κατάσταση. Εκεί είναι μέλη και εκεί έχουν προκαθορίσει ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό θα πηγαίνει στα τμήματα. Δηλαδή, έβγαλες Μπαρτσελόνα του Μέση μισό δις φέτος, το 10% θα πηγαίνει στο μπάσκετ. Άρα θα έχει μπάτζετ 50 εκατομμύρια η Μπαρτσελόνα. Και εκεί η εξάρτηση είναι διαφορετικού τύπου. Εδώ λέμε να φτιάξεις κάτι κανονικό. Φέτος έχεις ένα πρωτάθλημα, εσύ λες θα νικήσει, ξέρω εγώ, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δύο παιχνίδια παραπάνω. Ή θα χάσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για παιχνίδια παραπάνω. Φέτος έχεις Γιάννενα για πρώτη φορά. Έχεις τη Λευκάδα. μετά από χρόνια. Έχει ένα πρωτάθλημα, φίλε, με 14 ομάδες και όχι με 13 που γινόμασταν ρεζίλοι. Κάθε χρόνο συζητούσαμε το ότι για να μην κοπεί το ποσοστό του στοιχήματος δια του 14, θέλανε να έχουν πρωτάθλημα με ρεπό. Για να παίρνουν το ένα μερίδιο από τα 14 να το μοιράζονται οι υπόλοιποι. Αυτό συνέβαινε στην πραγματικότητα. Έχει μια διεύρυνση, έχει ξανά τον Ηρακλή. Είναι η Καρδίτσα που εκπροσωπεί ένα δικό της, πώς το λένε,
0: δεν
1: κομμάτι.
0: Υπάρχει Πάτρα.
1: Ναι, υπάρχει ο Προμηθέας.
0: Α, ναι, εντάξει, ο Πόλο Πάτρας είναι τώρα.
1: Υπάρχει. Είναι η Μύκονος που είναι στη δεύτερη σεζόν της. Υπάρχει μια διεύρυνση.
0: Τώρα είδα, είναι τα Γιάννενα, για πρώτη φορά τα Γιάννενα.
1: Γι' αυτό σου είπα πριν.
0: Λέω η ότι, Λευκάδα.
1: Λέω ότι υπάρχει μια τέτοιου τύπου διεύρυνση. Οπότε λοιπόν στην πραγματικότητα, ίσως να είναι μαζί με το ότι εμφανίστηκαν και κανένα δύο-τρεις καινούργιοι επενδυτές, ίσως να είναι συνολικά μια ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα εδώ και μερικά λεπτά. Έχει ένα Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3. Υπάρχει και ουσιαστικά αφετηρία για το Sport FM TV από σήμερα.
0: Ναι, για πες μου τώρα, γιατί λέει ότι μέχρι να φτιαχτεί η πλατφόρμα θα τα βλέπετε δωρεάν. Αλλά πρέπει να έχει.
1: Όχι, και όταν θα φτιαχτεί, νομίζω. Όταν θα φτιαχτεί,
0: ναι,
1: το ίδιο
0: εσύ. Μέχρι να φτιαχτεί, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να μπαίνει διαδικτυακά και να βλέπει τα μάτς. Δεν τα
1: δίνει.
0: Ναι,
1: live streaming. Θα μπαίνει στο site του Sport FM. Και θα μπαίνει, ναι, το, αλλά του δίνει live streaming την εικόνα. Δηλαδή, αν πατήσεις τώρα το site του Sport FM, αυτομάτως.
0: Στην τηλεόραση πρέπει να
1: τηλεόραση δεν νομίζω ότι έχει. Α, δεν ξέρω, από το YouTube αν μπαίνει.
0: YouTube okay. Και βάζει τη διεύθυνση.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχει κάνει ένα κανάλι στο YouTube σε πρώτη φάση και βλέπεις από εκεί τα παιχνίδια. Οκ, okay, μια χαρά είναι. Από το τίποτα που είχαμε. Ναι. Θα γίνει μια μεγάλη επένδυση. Υπάρχει τεχνογνωσία. Είναι ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού ο Γιάννης Αλαφούζος. Δεν είναι δηλαδή το κάνουν κάποιοι οι οποίοι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μπερδεύεται εκεί πέρα ο κόσμος. Δεν μπορεί να πληρώνει τρεις πλατφόρμες.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Θα πληρώνει Nova, θα πληρώνει Κοσμοτέ, θα πληρώνει και Sport FM.
1: Ελεύθερη αγορά λέει.
0: Πολύ.
1: Ό,τι θέλεις διαλέγεις.
0: Ναι, αλλά εις βάρος του κόσμου είναι. Εις βάρος της τσέπης μας.
1: Σε ποιο είναι εις βάρος του κόσμου?
0: Εις βάρος της τσέπης μας.
1: Ο καπιταλισμός είναι σε βάρος του κόσμου. Δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: τωρινό.
0: Κάνε
1: το συζητήσουμε τώρα.
0: Στο... Κάνε επανάσταση.
1: Μην κάνε. Εσύ τα λες. Εγώ δεν είμαι. Εγώ
0: 12-4 η Μύκονος στον ΠΑΟΚ.
1: Εκπληκτική Μύκονος. Έχει και καλό καιρό ακόμα. Οπότε είναι μια χαρά.
0: Τι λοιπόν.
1: Είναι η ψυχολογία του. Αντικειμενικά μπαίνουμε σε μια διαφορετική εποχή. Την οποία θα πρέπει να την καταλάβουμε.
0: Να μπούμε στην ουσία, να πούμε το πρόγραμμα, ρε παιδιά.
1: Πες το πρόγραμμα.
0: Μύκονος ΠΑΟΚ είναι 13-4 αυτή τη στιγμή. Είναι 4-38 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Mm-hmm. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι στο Σανέλ Αρένα, όπως λέγεται. Την ίδια ώρα έχουμε Κόλοσσος Ρόδου, Δόξα Λευκάδας. Επιστρέφει η Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία. Στις 5 Προμηθέας Περιστέρη. Στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Έγινε ένας κακός χαμός στην Καρδίτσα, αν διάβασες. Βγήκε και είπε ο πρόεδρος της Καρδίτσας.
1: Α, με τον Μπουρούση,
0: ναι. Γιατί δώσαν το όνομα του Μπουρούση στο γήπεδο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, άσχετα με το αν λέγεται Μπουρούση ή Γκάλης, δεν πρέπει να δίνονται ονόματα εν ζωή ανθρώπων.
1: Γιατί?
0: Σε γήπεδα. Γιατί είδες τι έγινε με τον Κεντέρη. Κεντέρη Αιώλος πιάστηκε τον Παρισμένος, το ξαναφέρει.
1: Υπάρχει να πιαστεί τον Παρισμένος ο Μπουρούσης.
0: Όχι, αλλά μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Και άμα σκοτώσει άνθρωπο, τι πάει να πει.
0: Μπορεί
1: προσφορά
0: να επιβραβεύει έτσι κάποιον που είναι εν ζωή. Γιατί δεν ξέρει πώ θα τελειώσει. Μηδένα πρώτου τέλου μακάρι.
1: Μα τώρα σοβαρά τα λες.
0: Ναι, σοβαρά τα λέω. Στα γήπεδα πρέπει να δίνουμε.
1: Άλλο είναι το πρόβλημα, αγαπητέ.
0: Ατόμων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Άλλο είναι το πρόβλημα, αγαπητέ. Τώρα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Το πρόβλημα είναι ότι η ονοματοδοσία του γηπέδου είναι μια χαρά εμπορικό έσοδο που είναι τη μοδό πια. Το έχουν καταλάβει όλοι.
0: Το νικιάζει έσοδα.
1: Μα ήταν το ΑΚΑ Νιγκάλης και δεν είναι πια Νιγκάλης. Έτσι δεν είναι. Ναι, οκ. Okay. Αντικειμενικά την ονοματοδοσία ποιος την κάνει, την κάνει το κράτος.
0: Όχι.
1: Στην περίπτωση του Γκάλη,
0: εκεί που το ΑΚΑ. Το γήπεδο. Στην Καρδίτσα το έκανε ο Δήμος Καρδίτσας.
1: Μα το ΑΚΑ δεν ήταν να το πάρει ο Παναθηναϊκός, ήταν το κράτος. Το κράτος λοιπόν το ονόμασε Νίκος Γκάλης προς τιμή του μεγαλύτερου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών.
0: Και μετά ήρθε ο ιδιώτης και το άλλαξε.
1: Αν εγώ που έχω την ομάδα εκεί και έχω το κόστος και είναι το γήπεδο δικό μου, θέλω να πάρω ένα έσοδο από αυτό. Σε όλη την Ευρώπη που λέγεται το όνομα. Δεν είναι κάτι. Σε όλο τον κόσμο. Όχι σε όλη την Ευρώπη. Που πωλείται το όνομα. Αλλά μη μου λες τώρα ο Μπουρούσης τη διαφήμισε την Καρδίτσα. Μπουρούσης είναι ένας άνθρωπος.
0: Μπουρούσης, σου λέω η δικιά μου η άποψη. Δεν πρέπει να δίνονται ονόματα εν ζωή σε γήπεδα.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να κάνει φόνο ένας αθλητής.
0: Μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ο Τζέι Σίμψον δηλαδή μετά θα σκότωνε τη γυναίκα του. Οπότε να μην την είχε γήπεδο ο Τζέι Σίμψον. Και τι σχέση θα έχει το ένα με το άλλο?
0: Ότι δεν πρέπει να δίνουμε ονόματα σε ανθρώπων
1: που. Το όνομα το δίνεις για να τιμήσεις την αθλητική του ιδιότητα.
0: Εντάξει, όταν φύγει από τη ζωή, ρε φίλε, βιάζεσαι.
1: Εγώ να βιάζομαι. Δεν είναι ωραίο δηλαδή κάποιοι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο κάποιοι
0: άνθρωποι. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Είχα σκοπό να φτιάξω ένα γήπεδο Στέφανος Λεμονίδης, αλλά τώρα θα περιμένω.
0: Αμά, να αλλάξω άποψη.
1: Αφού δεν θέλεις,
0: να αλλάξω άποψη.
1: Αντικειμενικά πες μου, δεν είναι ωραίο να βλέπουν άνθρωποι να τους τιμούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, να του βάλουμε στην πυροσβεστική
0: ολούς. Είναι σωστό, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, να του κάνουμε.
0: Να
1: του βάλουμε στο δημόσιο και να του δώσουμε να ανοίξουν πρακτορείο
0: προβό. Στο άλλο άκρο, δύο γήπεδα στην Ελλάδα λέγονται Νίκο Γκάλη, ρε φίλε. Ναι. Είμαστε ανόητοι τελείω.
1: Κανονικά θα έπρεπε να λέγονται όλα. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Και τι έγινε που λέγονταν τα γήπεδα Νίκο Γκάλη.
0: Τι δουλειά έχει ο Γκάλη με το Άκα, ρε φίλε. Δεν είχε καμία δουλειά ο Γκάλη με το Άκα. Ούτε έπαιξε στο Άκα.
1: Δεν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν λειτουργήσε, όχι, στην Κλειφάδα.
1: Δεν έπαιξε, ναι, οκ. Okay. Θέλησε το κράτος να τον τιμήσει. Δεν φταίει ο Γκάλη γι' αυτό.
0: Δεν φταίει ο Γκάλη, αυτό λέω.
1: Αντικειμενικά δεν θα έπρεπε το Άκα να λέγεται Νίκο Γκάλη έτσι όπως το περιγράφει. Το Αλεξάνδριο πρέπει να λέγεται Νίκο Γκάλη.
0: Μπράβο και ναι.
1: Σωστά. Αυτό είναι όλο. Το ότι καθ' υπερβολή μια κυβέρνηση αποφάσισε να το κάνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν φταίει ο Γκάλη γι' αυτό.
0: Είναι άσχετη αυτή που το κάνανε. Ο Γκάλη τι να φταίει. Ο Γκάλη δεν φταίει σε τίποτα για όλα αυτά.
1: Δεν είναι όμω. Δεν είναι ωραίο να.
0: Ούτε το γήπεδο τη Καρδίτσα πρέπει να ονομαστεί Μπουρούση. Ενώ ο Μπουρούση μπορεί να κάνει ό,τι
1: θέλει. Τι θα γίνει, θα συνεχίσει να χτυπά το χέρι στο γραφείο. Κόφτο. Να ερώτηση κρίσεω. Το Hall of Fame είναι εντάξει ή να το κόψουμε γι' αυτό.
0: Μια χαρά είναι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό που λέει μπήκε ο άλλο στο Hall of Fame. Ναι. Το αθλητικό ή το. Ναι. Τη μουσική στο Hall of Fame. Μπορεί να μπει ζωντανό κάποιο.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Μήπως πρέπει να πεθάνει και μετά να δει τι και πώς.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον δεν ξέρω αν του αφαιρέσαν τώρα όλα αυτά που του δώσαν μετά τι αποκαλύψει.
1: Δεν είσαι υπέρ τη απόδοση των τιμών που αξίζουν κάποιοι άνθρωποι. Ναι, δεν είναι ωραίο να υπάρχει legacy και να υπάρχει στη ζωή μα ότι ο Νίκο Γκάλη άλλαξε τον αθλητισμό σε αυτή τη χώρα.
0: Ακληρώσει την καριέρα του και τη ζωή του.
1: Άρα δηλαδή ζωντανό ο Γκάλης να μην δει τίποτα.
0: Όχι.
1: Με το που σταμάτησε τον μπάσκετ ο Γκάλης να περιμένει τη σειρά του. Και μετά να τον κάνουμε δρόμο.
0: Φίλε, όπου πηγαίνει ο Γκάλης το βραβεύουν τώρα.
1: Κακό είναι αυτό.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Υπάρχει πιο θετικό πρότυπο τα τελευταία 40-50 χρόνια στην Ελλάδα τον Γκάλη.
0: Όχι.
1: Ή για να σου το πω αλλιώς.
0: Προς το παρόν,
1: όχι. Πιο θετικά πρότυπα από τα πρότυπα του αθλητισμού βρίσκεις εύκολα στη ζωή μας.
0: Υπάρχουν και αρνητικά πρότυπα στον αθλητισμό, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι θα πει αρνητικά πρότυπα.
0: Τον φίλο σου, τον ποδηλάτη που τον αποθεώνατε. Όλοι βρέθηκε 10 φορές να το παρισμένος.
1: Ρε φίλε, τι να σου πω για αυτό το πράγμα. Το ότι θα κάνουμε doping control πριν σου δώσει ένα όνομα στο γήπεδο. Δηλαδή.
0: Άρα,
1: αυτό τώρα που περιγράφει.
0: Δεν βιάζεσαι να βραβεύει κάποιον.
1: Μα ο Γκάλης θα βρεθεί το παρισμένο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αν ο άλλος είναι εν ενεργεία αθλητής, να το καταλάβω
0: το
1: αυτό.
0: Κουράσαμε, το κουράσαμε.
1: Δεν το κουράσαμε καθόλου. Ναι. Εφτάσαμε σε εκείνο το σημείο που λες έχεις δίκιο και μπαίνει τραγούδι.
0: Δεν έχεις δίκιο, αλλά διαφωνούμε.
1: Έχεις δίκιο και μπαίνει τραγούδι.

0: κανονικά εδώ θα λέγαμε τώρα αίθουσα Στέφανος Λεμονίδης και λοιπά. Δεθές, οκ, okay. Συνεχίζουμε κανονικά. Αθήνα 94, Sport City. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 3:30 και το έχουμε πάει λίγο περί ανέμων και υδάτων, οκ. Okay.
1: Φάγαμε γκολ, φίλε.
0: Παράξενοι, ποιοι είμαστε εμείς?
1: Πανθρακικός, Πανσεραϊκός 0-1. Ορίστε. Είστε ο Πανσεραϊκός με τον πρώην προπονητή μας στην Κομωτινή και κερδίζει.
0: Στην Κομωτινή χάνεις.
1: Ναι.
0: Άμαστε, ωραία. Λοιπόν, έχει και δύο ματσάκια σήμερα Super League 2. Η αλήθεια είναι. Έχει καλό μάτσε στη Νίκη Βόλου. Α, έχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Νίκη Βόλου θα είναι το μαύρο άλογο της διοργάνωσης.
1: Ήταν φαβορή και έκανε 3-3, 3 ήττες.
0: Ναι. Κοίτα, μην ανέβει η Νίκη Βόλου και πέσει ο Βόλος. Κοίτα, μην έχουμε τέτοιο το.
1: Αυτό θα είναι χαρά για τον Βόλο. Αφού το Βόλο. Για την πόλη του Βόλου. Για την ομάδα του Βόλου την παρακολουθούν μόνο 200 δημοτικοί υπάλληλοι.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, ναι. Και οι αεξίδες, οι Ολυμπιακοί, οι παοξίδες που πηγαίνουν για εκδρομή για τα
0: να έχει μια ομάδα Βόλος πάντα. Να έχει μια ομάδα Βόλος. Να συντηρείται και το γήπεδο αυτό το οποίο το φτιάξανε ατυχέστατα και που το φτιάξανε.
1: Αν και πιστεύω ότι αν ανεβεί η Νίκη Βόλου, δεν θα παίζει στο Πανθεσσαλικό.
0: Το γήπεδο της που είναι στη Νέα Ιωνία είναι ακατάλληλο διανυλίκους. Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε. Αλλά να πει αυτή τη Super League έχουμε δει άλλα κι άλλα. Εδώ, άλλη...
1: εδώ δεν έχει έδρα η Κηφισιά, δεν έχει έδρα η Καλαμάτα.
0: Το καλύτερο είναι τη Καλαμάτα. Έχει δηλώσει την Καλαμάτα και το Βικελίδης. Και έχει παίξει έως τώρα στο Περιστέρι, στη Νεάπολη και στην Τρίπολη.
1: Το Βικελίδης από πού σπούρε, φίλε.
0: Αυτό έχει δηλώσει ως δεύτερη έδρα στο πρωτάθλημα.
1: Τη Καλαμάτα θα γίνει ποτέ.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Πού, αλλά... του χρόνου που θα παίζει β'
0: το φτιάχνουν οι άνθρωποι, παιδί. Δεν το κάνουν επίτηδες. Αλλά θέλω να σου πω, ο κανονισμός λέει ότι μπαίνοντας στο πρωτάθλημα πρέπει να δηλώσει δύο έδρες. Καλαμάτα λοιπόν σου λέει: εγώ δηλώνω την Καλαμάτα. Είχε καλές σχέσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ιδιοκτησιακή, και το Βικελίδης. Οκ, okay, πολύ ωραία. Έχει παίξει στην Τρίπολη, στο Περιστέρι και στην Νίκαια σαν γήπεδο.
1: Μια χαρά.
0: Άρα δηλαδή πέντε διαφορετικά γήπεδα σε πέντε αγωνιστικές. Είμαστε. Και αυτό τώρα εμείς το λέμε καλό προτάσμα και να κάνουμε κεντρική διαχείριση.
1: Το δηλώνει την προηγούμενη μέρα που θα παίξει. Για έκπληξη.
0: Το δηλώνει. Αλλά αντικειμενικά σκέψου να έχει πάρει διαρκεία.
1: Ναι,
0: να είσαι καλαματιανός και να έχει πάρει διαρκεία.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να σου δώσουν και ένα αυτοκίνητο να γυρίζει στην Ελλάδα. Ας πούμε, από εδώ, από εκεί. Ναι, βενζίνη είναι πολύ φιλιά. Μέχρι το αυτοκίνητο. Βενζίνη βάλε μόνο.
1: Λοιπόν, έλα θα μιλήσουμε καθόλου για νορμάλ καταστάσεις.
0: Νορμάλ καταστάσεις τι είναι. Είναι ότι ζούμε αυτή
1: λοιπόν,
0: την κατάσταση.
1: Το πρόγραμμα το είπαμε, έτσι. Mm-hmm. Μπάσκετ, αυτή τη στιγμή παίζει μόνο. Έλα, μείωσε ο Πάουκ 14.
0: Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Euroleague?

0: τους είδαμε σε αυτή τη διαβολοβδομάδα.
1: Ναι, να μιλήσουμε. Ναι.
0: Βλέπεις ότι. Ή μάλλον, όχι βλέπεις. Αρχίζεις να θυμάσαι πώς είναι να υπάρχει στα μέρη μας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ακόμη το δείγμα ισχυρό. Έπαιξε με τρεις ομάδες οι οποίες
0: δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Α, το πώς συμπεριφέρει το Παναθηναϊκός εννοείς.
0: Το πώς άλλαξε η ανασταλτική του συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Το πώς άρχισε να παίζει ένα μπάσκετ αρχών. Και κυρίως.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Αυτός έχει συνδέσει το όνομά του, φίλε, με το Άρχα.
1: Γιατί
0: οι μεγαλύτερε επιτυχίε του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς.
1: Δεν δίναμε σε Σέρβο, ρε φίλε. Όνομα Σέρβου στο ΑΚΑ.
0: Γιατί
1: και τότε του έδωσε η Παρτιζάν το όνομα.
0: Θα ήταν κακό.
1: Κακό θα ήταν.
0: Γιατί.
1: Δεν μπορεί ένα ελληνικό γήπεδο να λέγεται Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Γιατί πρέπει οι ομάδες να είναι ποιον.
1: Ρε φίλε, μπορεί να το λένε Διαμαντίδης. Δεν μπορεί να το λένε Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Στην Νάπολη, γιατί το είπαν Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Ένα είναι ο Μαραντόνα.
0: Δεν έχουν ξενοφοβία εκεί.
1: Ένα είναι στον κόσμο, ρε φίλε. Ένας.
0: Δεν αμφιβάλλω ότι ήταν ένα Μαραντόνα. Λέω όμως ότι αν κάποιο συνδέσει το όνομά του.
1: Ατυχές.
0: Ήταν το πιο εύκολο που είχα. Αν κάποιο συνδέσει το όνομά του με ένα κλαμπ, γιατί το λες αυτό.
1: Πρέπει να διαφωνούμε σήμερα, έτσι.
0: Δεν είναι θέμα να διαφωνούμε. Είναι θέμα οπτικής των πραγμάτων. Δηλαδή, μένει κάποιο σε μια ομάδα 15 χρόνια, 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο Μπράντοβιτς είχε 13 χρόνια σπάνω.
1: Ναι.
0: Η πρώτη του θητεία. Και πήρε 5 πρωταθλητριών.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι πιο πετυχημένος στην ιστορία του Παναθηναϊκού από εκείνον.
1: Εντάξει, αυτός είναι.
0: Και ο Διαμαντίδης που λες, που προφανώς είναι ο Διαμαντίδης και δεν το συζητάμε, είναι ένα πρόσωπο που ήταν μια εκδοχή επιτυχίας στον Μπράντοβιτς του Παναθηναϊκού.
1: Όντως.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μπαρτζόκας τώρα είναι 7 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο άνθρωπος έχει πάρει 2 πρωταθλητριών. Να μείνει άλλα τόσα, να πάρει άλλα τόσα. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος άλλος πιο πετυχημένος. Έχει σημασία αν ο Μπαρτζόκας είναι Έλληνας ή Αμερικανός.
1: Ναι, έχει σημασία, ρε φίλε.
0: Γιατί.
1: Έχει σημασία πώς θα το κάνουμε. Ελληνικό γήπεδο να το δώσεις σέρβικο όνομα δεν γίνεται. Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο πλην του Μαραντόνα.
0: Ναι, άρα δεν ήταν ατυχές το παράδειγμα μου. Δίκιο είχα.
1: Όχι.
0: Για πολλωστή φορά καταλήγουμε στο συμπέρασμα
1: ότι είχα δίκιο. Πες μου δεύτερο.
0: Δεν ξέρω, τώρα Μαραντόνα με συμφέρει εμένα. Το βρήκα γρήγορα, το σκέφτηκα γρήγορα. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι έτσι. Αλλάζει ο κόσμος, φίλε. Αλλάζει ο κόσμος. Είδες τι είπε ο Κλοπ.
1: Όταν αναλάβεις τη διοίκηση του ΑΚΑ.
0: Είδες τι είπε ο Κλοπ.
1: Δώσε τον Μπράντοβιτς.
0: Είδες τι είπε ο Κλοπ.
1: Τι απ' όλα.
0: Του το είπανε για το χρώμα του δέρματος των ποδοσφαιριστών της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ότι τι Γερμανία είναι αυτή και ξαφνικά παίζουν αυτό που έχουν έρθει από την Αφρική κλπ. Και, ναι. Και δεν έχει λευκούς και αυτά.
1: Και τι απάντηση.
0: Δεν μπορούν να ασχολούν μόνο εσείς. Αυτό είπε. Αλλάζει ο κόσμος. Ότι θα ήταν το τέλειο οι legends του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη να είναι μόνο Έλληνες, μαζί σου εγώ, μαζί σου, 100%. Αφού άλλαξε ο αθλητισμός. Δηλαδή, για πες με εσύ, ποιος είναι ο ήρωας του Άρη της τελευταίας 15 ετίας Έλληνας, δεν το ξέρω κι εγώ.
1: Στο ποδόσφαιρο ή στον μπάσκετ.
0: Γενικά στον αθλητισμό. Στο ποδόσφαιρο δεν συζητάμε. Ρε 15 ετίας σου λέω, ας τον κάνει. Διάλειμμα περάσαν 50 χρόνια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτός που είναι αριανός, με ποιον ταυτίζεται ακριβώς.
1: Κανένα, γιατί δεν πάει καλά η ομάδα.
0: Άρα να μην έχουμε λοιπόν. Να μην λειτουργεί αυτό το πράγμα του να υποστηρίζω και πρόσωπα και να θαυμάζω πρόσωπα.
1: Να υποστηρίζεις ονόματα να μην δίνεις στο γήπεδό σου.
0: Άμα 50 χρόνια δεν παίζει Έλληνας. Γιατί είσαι.
1: Λέγεται Κλεάνθης Βικελίδης, δεν θα τα αλλάξουμε τώρα.
0: Για πες μου κάτι, τα τελευταία 50 χρόνια στον Ολυμπιακό, ποιοι είναι πιο δημοφιλείς.
1: Πιο δημοφιλείς.
0: Φύγε από την. Δεν θα σου πω για τον Μπουκόβιτ και αυτά, ξέχνα τα. Πάμε στα τελευταία, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Ο Τζόρτζεβιτς, ο Τζιοβάνι.
0: Ναι, ποιοι είναι πιο. Για πες μου τον πιο δημοφιλή Έλληνα ποδοσφαιριστή τα τελευταία 40 χρόνια του Ολυμπιακού.
1: Ο Αναστόπουλος.
0: Να. Να σου θυμίσω τι χρονιά έχουμε. Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Ναι, είσαι 40 πίσω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι, για πάμε μετά τον Αναστόπουλο.
1: Μετά τον Αναστόπουλο, Καραπιάλης.
0: Λέει, δεν είναι όμως η δημοφιλία. Εγώ τον Καραπιάλη τον έχω Θεό. Τον έχω στο top 3 μου.
1: Ναι.
0: Αλλά η δημοφιλία του Βασίλη Καραπιάλη δεν έφτασε ποτέ τη δημοφιλία του Τζιοβάνι. Ή του Ριβάλντο.
1: Δεν έφτασε.
0: Ή του Τζόρτζεβιτς.
1: Δεν έφτασε, ναι.
0: Στη νέα τάξη πραγμάτων, ο αθλητισμός έχει περισσότερους ξένους από ό,τι γηγενείς. Άρα, ποιο είναι το παράδοξο λοιπόν στο ότι κάποια στιγμή θα δούμε και ένα γήπεδο το οποίο θα έχει το όνομα ενός ξένου.
1: Λύσε μας τώρα το πρόβλημα. Άρα, θα δίνουμε ονόματα ξένων. Μπορούσαμε να δώσουμε το όνομα του Γιατζίτζι, αν ήταν, ας πούμε, 10 χρόνια έπαιζε
0: στον Ολυμπιακό. Στα γήπεδα στην Αγγλία,
1: ναι,
0: παλιά, δίνανε τα ονόματα στις κερκίδες για να τιμήσουν legend.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πήγαινε στο γήπεδο της West Ham και μία λεγόταν, ξέρω εγώ, Μπομπι Μουρ. Η άλλη λεγόταν. Εάν σήμερα έπρεπε να ονοματίσεις τις κερκίδες,
1: ναι,
0: σε κάποια γήπεδα. Στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Στο Βοτανικό που θα πάει, ναι, αύριο ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει ξένους τα ονόματα που θα πρέπει να δώσεις.
1: Έχει.
0: Α?
1: Έχει.
0: Αντικειμενικά δεν έχει. Θες να μου πεις ότι ξέρει ο κόσμος σήμερα ποιος ήταν ο Θανάσης Μπέμπης?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Η ιστορία του Παναθηναϊκού θέλεις να μου πεις ότι θυμούνται, ξέρουν τα παιδιά σήμερα το Μίμη Δωμάζο?
1: Πώς δεν το ξέρουν?
0: Δεν το ξέρουν, φίλε. Το Μίμη Δωμάζο τώρα πέτυχε το απίθανο.
1: Το Λουκανίδη δεν θυμούνται. Εντάξει.
0: Είμαστε 60 χρόνια μετά.
1: Ναι, αλλά καλό είναι όμως να μάθουν και το όνομα του Μπέμπη και του Λουκανίδη και όλων αυτών.
0: Η πράξη, κρίμα που δεν έχουμε διάδραση αυτό.
1: Τι?
0: Αν βάλεις αυτή τη στιγμή, βάλουμε 24 κερκίδες στο γήπεδο, 30 κερκίδες. Ναι. Βάλουμε 30 ονόματα. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ. Μη μου πεις, φίλε, ότι δεν έχει ξένους. Δηλαδή, συγγνώμη, η εποχή του ΠΑΟΚ τώρα πάνω δεν είναι Λουτσέσκου.
1: Και θα δίναν το όνομα του γηπέδου του Λουτσέσκου.
0: Μισό λεπτά είναι Λουτσέσκου.
1: Είναι.
0: Δεν μνημονεύεται μια εποχή Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Η δημοφιλία που έπιασε ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό ξεπεράστηκε ποτέ?
1: Ναι, με το Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν είμαι σίγουρος εγώ, αλλά οκ, okay, μαζί σου. Και με το Μεντιλίμπαρ ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παράδοξο λοιπόν, αφού είναι στην καθημερινότητά σου.
1: Καραϊσκάκη Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα.
1: Το Άκα Ομπράντοβιτς.
0: Είπα ότι αν το καλοσκεφτείς, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Παναθηναϊκού στο Άκα,
1: ναι,
0: ήρθαν με βασικό πρωταγωνιστή το Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Α, μπράβο, αφού συμφωνείς.
1: Το όνομά του δεν το δίνω εγώ.
0: Εσύ δεν το δίνεις.
1: Δεν το δίνω.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Ούτως ή άλλως το έχουν δώσει τώρα, τζάμπα η ταλαιπωρία, τζάμπα το συζητάμε.

0: Άντε να πάμε σιγά σιγά και στην εθνική ομάδα. Θα μου πεις λίγο ρεπορτάζ με Κυριάκο Μητσοτάκη. Του δώσα το 10. Ωραία αυτά τα επικοινωνιακά, τα αμερικάνικα.
1: Έτυχε να είναι στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, γιατί είχε.
0: Καλά, δεν φαντάζομαι ότι πήγε επί τούτου.
1: Θα μπορούσε να πάει. Γιατί
0: να πάει να βγάλει φωτογραφία με τον Γιωβάνο για φύγη.
1: Γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα συζήτηση στην Ελλάδα είναι η εθνική ομάδα.
0: Είναι και η βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά δεν βλέπω κανένα να βγάζει φωτογραφίε δίπλα σε καμιά. Δεν βλέπω να βγάζει κανένα σε καμιά αντλία δίπλα.
1: Με αεροπλάνο πάει.
0: Είναι ρε παιδί μου αυτό το αμερικάνικο το επικοινωνιακό, το ωραίο. Ξέρεις, έχει γίνει παράδοση ο εκάστοτε πλανητάρχης σε αιτήσια βάση να καλεί τους 4 πρωταθλητές.
1: Ναι.
0: Τον πρωταθλητή του μπάσκετ, του μπέιζμπολ, του αμερικάνικου ποδοσφαίρου και του. Φαντάσου ότι φτάσανε κάποια στιγμή σε ένα σημείο μέχρι να δίνουν διαλόγους οι επικοινωνιολόγοι.
1: Και τι θα πείτε.
0: Επειδή έχει αργό αμερικάνικα μπάσκετ και αυτά, είναι ιστορικές, ας πούμε, με το συγχωρεμένο τον Κόμπι η φασαρία του Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ομπάμα ήταν Σικάγο.
1: Ναι.
0: Ο άλλος ήταν Λος Άντζελες, ήταν Lakers.
1: Ναι.
0: Και αρχίσανε και λέγανε τα αργό που θα σε πάρω τηλέφωνο στο 555 γιατί εγώ έχω 5 δαχτυλίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι, και καλός είσαι, αλλά εγώ θα σε πάρω στο 2 γιατί είσαι ο νούμερο 2.
1: Οι διάλογοι εδώ πέρα ήταν ουσιαστικοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: εκπλήξατε πολλούς.
0: Κοπώνει για βενζίνη σε όλους.
1: Όχι τους εαυτούς σας.
0: Ναι.
1: Ο Γκαγκάτσης σχολίασε: ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Mm. Και ολοκλήρωσε ο Ιβάνης Γιοβάνοβιτς το πάθος των παικτών. Για την εθνική είναι ο μοναδικό. Ούτε μαλώσαν, ούτε δακτυλίδια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ flat το πράγμα.
0: Δεν ήταν αυτά, δεν ήμασταν έτοιμοι. Βεβαίως κάποιος θα έπρεπε να πει στον Πρωθυπουργό ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης συζητήθηκε πάρα πολύ για τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, του Ελλάς.
0: Του Τσίπρα, του Τσίπρα. Νομίζω κόπηκε.
1: Κόπηκε, ναι, κόπηκε.
0: Αν έχω καταλάβει καλά. Πέρσι ήταν αρκετά έντονο αυτό. Ναι. Δηλαδή παίχτηκε ένα φεγγάρι που ήταν και δύσκολες οι σχέσεις με τον Ιβάν Σαββίδη κλπ. Παίχτηκε πολύ δυνατά, ας πούμε, το να είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει παρελθόν ως αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, έτσι κλπ. Τώρα αυτή η φωτογραφία που φοράει το εθνός με τη φόρμα ο Μάκης Γκαγκάτσης, τι να σου πω δηλαδή εγώ, να ζήσω, να φορέσουμε όλοι. Όχι ακριβώς.
1: Πού τη φοράει τώρα στην υποδοχή του Πρωθυπουργού.
0: Εάν δεις τις φωτογραφίες, ναι, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: φοράει η αποστολή, ρε παιδί μου, τα ρούχα του ξενοδοχείου και φοράει και, ναι, ο πρόεδρος της ΕΠΟ τα ρούχα, ναι, του ξενοδοχείου, ναι, ναι, που μου κάνει λιγάκι,
1: ναι,
0: εντύπωση. Ήταν να περιμένεις τον Πρωθυπουργό με τη. Ναι, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ δεν το λες ακριβώς. Και τόσο πετυχημένο. Τώρα το 10 τον έχεις. Μπασκετικός λέει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και ποδοσφαιρικό. Α, μπάσκετ και ποδοσφαιρικό.
0: Εγώ ξέρω ότι έπαιζε στην ομάδα της Βουλής με τον Γιάννη Ιωαννίδη και αυτά.
1: Και ο Κώστας Καραμαλής έπαιζε και ασπάσει το πόδι του τώρα, εντάξει.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Είναι αθλητικός ο Μητσοτάκης.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι αθλητικός. Ναι. Όχι,
1: είναι.
0: Έφτιαξε όταν έγινε βουλευτής ο συγχωρημένος ο Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Φτιάξανε μια καλή ομάδα μπάσκετ στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Που παίζανε και σε πρωταθλήματα και αυτά. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μόνο και ο Λοβέρδος.
1: Και ο Κικίλιας.
0: Ναι, εντάξει, ο Κικίλιας ήταν και λίγο επαγγελματίας. Ναι, φαντάζομαι στην εθνική ομάδα έπαιξε τα αλήθεια ο Κικίλιας. Δεν, ναι, είναι το ίδιο. Αλλά θέλω να σου πω, είναι αθλητικός. Είναι δηλαδή το στυλ αυτό. Τώρα από την άλλη, βλέπεις, παιδί μου, ότι όλα προσπαθούμε πια να τα περάσουμε από μια.
1: Όλα είναι επικοινωνία, πώς το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Θα ήθελες όμως να επισκεφτεί και ένα βενζινάδικο. Αντικειμενικά.
1: Ήταν λίγο δύσκολο.
0: Και να σου σφίξει το χέρι και να σου πει: είσαι εσύ που πληρώνει 2,5 ευρώ το
1: πετρέλαιο. Είσαι ήρωας που πληρώνει 2,20 ευρώ.
0: Σου εύχομαι κάτι να
1: σου
0: πει: θα του
1: λέει.
0: Μπράβο. Θα σου έλεγε, πώς το είπε εδώ στα παιδιά. Πώς το είπε.
1: Εκπλήξατε τους πάντες εκτός από τους εαυτούς σας.
0: Αυτό.
1: Να σου έλεγε, ρε Διονύση.
0: Έξω από το σούπερ μάρκετ.
1: Βάζεις ακόμη. Αγοράζεις ακόμη τρόφιμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Είσαι ήρωας. Εξέπληξες τους πάντες εκτός από τον εαυτό
0: σου. Το πάθος σου για την εθνική οικονομία είναι μοναδικό, θα σου λέγει. Θα σου φύγει το χέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ που βάζεις βενζίνη με καπέλο, που παίρνεις τα μακαρόνια 10 ευρώ κτλ.
0: Αυτή θα ήταν μια άλλου τύπου επικοινωνία. Ή θα ήταν ο αντίλογος. Δηλαδή θα πήγαινε η αξιωματική αντιπολίτευση στην ομάδα και θα έλεγε δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ.
1: Να σε προσλάβει κάποιο κόμμα, έχεις ιδέες,
0: Εντάξει, καλός είμαι. Δεν νομίζω ότι κάνω για τα κόμματα. Είναι άλλο επίπεδο και είναι καλύτερο από μένα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα μπορούσε, σκεφτόμουν προχτές, να γίνεις και προπονητής και να βγάζεις. Είδα ότι ο Γιοβάνοβιτς παίρνει 900 χιλιάρικα.
0: Ναι. Τι θα τα κάνεις, θα με χάλαγε το χρήμα.
1: Ναι, ρε, εσύ, καλά κάνεις και παίρνεις 3 χιλιάρικα μόνο.
0: Θα με χάλαγε το χρήμα. Θα γινόμουν άπλιστος.
1: Ναι,
0: οπότε καταλαβαίνεις ότι.
1: Παραδόπιστος,
0: Ναι, ναι, το χαλάει.
1: Τα παιδιά σου θα μεγαλώνουν στη κλειδί.
0: Και απ' την άλλη σκέψου, πόσα προβλήματα μπορεί να φέρει το
1: χρήμα.
0: Ναι. Πού να βρει χρόνο να τα
1: φέρνει,
0: χαλάσει.
1: Φέρνει ζόρια μεγάλα.
0: Ο αθλητισμός έχει. Εντάξει, ο προπονητής έχει μεγαλύτερη καριέρα από τους αθλητές.
1: Θα μπορούσε να είσαι προπονητής και να παίρνεις λίγα λεφτά.
0: Γιατί ρε φίλε, δηλαδή να γίνω προπονητής. Να μην παίρνω για λεφτά.
1: Αφού είπες το χρήμα χαλάει τον άνθρωπο.
0: Η ουσία είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια και το αθλητισμός πλησιάζει το κομμάτι της ψυχαγωγίας, φεύγει από το κομμάτι του άλλο και γίνεται ψυχαγωγία, μεγαλώνει τα έσοδα. Τα έσοδα έρχονται από διάφορα μερίδες. Λέμε, πού θα βρούμε τώρα λεφτά πλέον με τρεις πλατφόρμες. Οπότε να φτάνουν αυτά τα χρήματα και στους πρωταγωνιστές. Καλό είναι να πληρώνονται και οι προπονητές και οι αθλητές και όλα αυτά.
1: Οι συντάκτες δεν ανεβαίνουν οι μισοί της όμως.
0: Δεν νομίζω ότι έχεις τέτοιο.
1: Ανεβαίνουν.
0: Δεν νομίζω, γιατί έχει ανοίξει η αγορά πριν από 10 χρόνια που ήμασταν στο επίκεντρο της κρίσης. Ήταν τα πράγματα αρκετά σφιχτά. Οι αθλητικοί συντάκτες, ή μάλλον για να το πω σωστά, οι δημοσιογράφοι συνολικά ζουν το τέλος του τύπου.
1: Ναι.
0: Το τέλος του χαρτιού. Είναι μια κρίση από μόνο του. Είναι μια άλλη ιστορία, η οποία ήρθε και συνάντησε τη δική μας κρίση στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν μας βρήκε από δύο πλευρές αυτή η ιστορία. Να σου θυμίσω ότι πριν από 15 χρόνια κυκλοφορούσαν 10 αθλητικές εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Και τον Αύγουστο υπήρχαν μέρες που το πρακτορείο έδινε στο σύνολο, ξέρω εγώ, 250-300.000.
1: Μεταγραφές, ναι.
0: Πλέον πας στη θάλασσα και δεν βλέπεις εφημερίδα ούτε για δείγμα.
1: Τίποτα, κινητά γεμάτο.
0: Θα πας και θα σφίξεις το χέρι σε κάποιον. Δηλαδή, άμα δεις κανέναν και διαβάζει εφημερίδα.
1: Εγώ του λέω μπράβο, σε ευχαριστώ που μας συντηρείς.
0: Ναι, βλέπεις λοιπόν, σου λέω. Είναι λοιπόν αυτή η μία κρίση που προκάλεσε το πρόβλημα και το δεύτερο ήταν το προφανές. Τώρα, επειδή έχει ανοίξει ένα κομμάτι τεχνολογίας, υπάρχουν πολλές εκπομπές σε πλατφόρμες, υπάρχουν στο YouTube, έχουν πάρα πολλές στοιχηματικές.
1: Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις.
0: Φτιάξει δικό τους περιεχόμενο.
1: Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Εσύ είσαι σε κάποια ιντερνετική εκπομπή. Εγώ δεν ξέρω πού είσαι εσύ, πού είναι η Λίλη, πού είναι ο ένας. Χαμένος στο διάστημα είμαστε.
0: Είναι μια νέα τάξη πραγματών.
1: Περ προσφορά.
0: Δεν είναι κακό αυτό. Σημασία έχει να υπάρχουν έσοδα και να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Δηλαδή, κακό είναι.
1: Δυστυχώς τα έσοδα έρχονται μόνο από στοιχηματικές εταιρείες.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Τα περισσότερα.
0: Δεν δουλεύει έτσι ακριβώς το διαδίκτυο. Mm. Προφανώς και τα στοιχηματικές εταιρείες συντηρούν το ποδόσφαιρο σε παγκόσμια κλίμακα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παράδοξο αυτό που λες. Οι μισές ομάδες του πλανήτη φοράνε μια στοιχηματική στη φανέλα τους. Δεν είναι περίεργο. Ανοίγουν και άλλου τύπου έσοδα όμως. Έρχεται δηλαδή η τεχνολογία, φέρνει και άλλα πράγματα. Να μου πεις ότι θα κινδυνεύσεις επαγγελματικά από το AI αύριο, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή η αγορά είναι καλή και να σου πω και κάτι αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Και οι αθλητικοί συντάκτες, μιας και το συζητάμε, είναι προνομιούχοι.
1: Γιατί δουλεύουν σε τρία site.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί είναι ένα περιβάλλον που έχει γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και που δεν ξέρω πολλούς φίλοι που κάνουν την πλάκα τους και το χόμπι τους επάγγελμα. Να μιλάμε και σοβαρά τώρα.
1: Ναι, δηλαδή. Καλά, σε αυτό έχεις απόλυτα.
0: Αντικειμενικά τώρα εμείς εδώ είμαστε και συζητάμε μια μισή ώρα για ποδόσφαιρο και μπάστα. Μπορούσαμε σε μια καφετέρια για το συζήτημα να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, και να μην πληρωνόμαστε.
0: Ναι. Αντικειμενικά λες ότι είναι μια δουλειά από εκείνες που έχουν ενδιαφέρον. Βλέπεις παιδιά που κάνουν μεγάλες σπουδές,
1: ναι,
0: που αρχούν πολύ να μπουν στο επαγγελματικό περιβάλλον.
1: Και αν μπουν.
0: Και πολλές φορές σου λέει όντως έχω ένα πτυχιάρα να, ας πούμε, και αναγκάζομαι να κάνω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Σε εμάς μια χαρά πήγε, οπότε ας τον κλάδο ήσυχο, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, η Μύκονος αντέχει, 28-25. Τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη της δεύτερης περίπτωση, του ημιχρόνου.
0: Υπέροχα. Δεν θα πούμε και δύο πράγματα για την Εθνική, ούτως ή άλλως θα πούμε περισσότερα αύριο. Είναι και ο Γιώργος Νικοκύρης στη Θεσσαλονίκη, άρα θα κουβεντιάσουμε μαζί.
1: Είπε από τότε.
0: Ναι, σου είπα, θα τον κάνω υφυπουργό. Εσύ υπουργός.
1: Πόσος πάει, θα πάρει το γαρτοφυλάκιο.
0: Όχι, υπουργός τουρισμού θα είσαι εσύ. Υφυπουργός θα είναι.
1: Δεν απειλούμε.
0: Δεν μπορεί, μωρέ, όχι. Ακόμα έχει να φάει.
1: Λείπει 20 μέρες, ρε φίλε.
0: Ναι, θα τον περάσεις. Θα τη φτιάξεις. Μέσα στη χρονιά θα τον προλάβεις. Λοιπόν, είναι και τα χρόνια τα προηγούμενα που σε τραβάνε.
1: Είναι
0: η εμπειρία σου σε αυτή την ενότητα. Ήθελα να σου πω ότι και μόνο που εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες κουβεντιάζουμε τόσο πολύ για την Εθνική, αυτά τα παιδιά έχουν πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο. Συνήθως μετά από μια εβδομάδα είχαμε αρχίσει και λέγαμε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του.
1: Ναι.
0: Ήρθαν τρία, δεν θα πω ανέλπιστα αποτελέσματα, αλλά καταπληκτικά αποτελέσματα. Γέμισαν την Τούμπα. Όλοι περιμένουμε να δούμε το αυριανό με τους Γερμανούς και
1: συμφωνώ,
0: τι θα γίνει.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ μεγάλο κέρδος.
1: Συμφωνώ, αλλά το κέρδος θα είναι μεγάλο αν περάσουμε και σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί το Nations League δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή, λες
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν είναι έτσι όπως το λέω.
1: Ρε φίλε, το θέμα είναι, λες έπαιξα στο Μουντιάλ ή έπαιξα στο Ευρωπαϊκό.
0: Αν είσαι στην πρώτη τριάδα που θα είσαι, γιατί έφτασε στους 7 βαθμούς, ανεξάρτητα αν θα περάσει τους προημιτελικούς διοργάνωσης, κερδίζεις πρώτη θέση στην κλήρωση των προκριματικών, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Εκεί σε θέλω όμως.
0: Ναι, μέσω του Nations League όμως έρχεται αυτό το προνόμιο.
1: Ναι, αλλά το μετουσιώνεις και το κεφαλοποιείς αν πας στο Μουντιάλ ή στο Ευρωβόλε, στο Ευρωποδόσφαιρο.
0: Ευρωβόλε γιατί έχεις το καημό σου. Ναι. Αλλά δεν είπα εγώ το αντίθετο. Σου λέω όμως ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πια το Nations League έτσι όπως δομήθηκε, που ουσιαστικά πήρε τη θέση των φιλικών αγώνων. Θυμάσαι που είχε κάτι break για εθνικές ομάδες κλπ.
1: Δεν θα βγει κανένας στους δρόμους αν κατακτήσει το Nations League.
0: Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημά σου. Ναι. Το θέμα σου είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ανεβαίνεις το ranking της UEFA, ναι, και κερδίζεις άλλα πράγματα. Τώρα δηλαδή.
1: Είναι το περιτύλιγμα.
0: Εάν καταφέρουμε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση, αυτομάτως έχεις κάνει τη μισή δουλειά για να περάσεις.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να περάσεις.
0: Ναι. Να σου θυμίσω επίσης ότι πλέον παίζει κάθε επικραμμένος. Έχει φτάσει το. Να παίζετε με 24 ομάδες.
1: Και εμείς δεν είμαστε εκεί.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις μια καλή ομάδα σε αυτό το επίπεδο, σε ένα καλό ranking, με μια καλή κλήρωση και περνάνε 24 από τους 48 που παίζουν ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, ένα στους δύο, λες ότι μοιάζει να έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Από την άλλη, είναι μια πολύ ταλαντούχα, ενδιαφέρουσα νέα γενιά. Και...
1: χωρίς χαφ, ρε φίλε, γιατί δεν έχουμε χαφ.
0: Γιατί δεν έχουμε χαφ.
1: Γιατί τα χαφ που παίζουν αυτή τη στιγμή είναι ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης που δεν παίζει, ή ο Ζαφύρης. Και ποιο άλλο είναι?
0: Ο Θανάσης ο Ανδρούτσος που κάνει καταπληκτικά. Παίζει να είναι και ο πιο φορμαρισμένος από όλους αυτή την εποχή.
1: Σε σχέση με τους επιθετικούς και τους αμυντικούς και τον τερματοφύλακα, υπολοιπόμαστε σε χαφ. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ψηλό παιδί.
0: Ο Μουζακίτης μόλις θα είναι καλά, κατά τη γνώμη μου, θα φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο ποδοσφαιρικό. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Εγώ
0: θεωρώ ότι αυτό είναι ο παίκτης που έχει σε αυτά τα τετραγωνικά.
1: Όχι. Σοβαρά.
0: Η άποψή μου είναι ότι αν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα ο Μουζακίτης να πάει στην Ολλανδία δύο χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν θα ήθελα να πάει στη χάρη. Που του ταιριάζει αυτή, ναι, η άνεση που έχει με την τεχνική. Εάν έπαιζε στην Αϊτχόβεν δύο χρόνια ή στον Άγιαξ ο Μουζακίτης, στα 22 του, 23 του θα έκανε μια μεταγραφή στο πρώτο επίπεδο.
1: Άρα μπορούσε να γίνει προπονητή, μπορούσε να γίνει μάνατζερ και έγινε δημοσιογράφο.
0: Εντάξει, η δουλειά δεν τροπή. Πρέπει να στεναχωριέσαι με
1: το θέμα είναι να σ' ακούνε οι προπονητέ και οι μάνατζερ.
0: Η δουλειά μου είναι να λέω την άποψή μου. Το κέρδισα.
1: Που παλέω λοιπόν.
0: Αυτό είναι συμπίπτει καμιά φορά. Η αίσθησή μου όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έχει το καλό ποδόσφαιρο ότι είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ο Μουζακίτης.
1: Να το δούμε, να το δούμε. Εγώ έχω αμφιβολίες.
0: Το Μουζακίτης Ζαφύρης.
1: Γιατί έκανε μια κοιλιά μεγάλη ο Μουζακίτης από πέρσι μέχρι φέτος.
0: Ναι, ήταν ασορτή με την κοιλιά του Ολυμπιακού ο Μουζακίτης. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε καλά και δεν έπαιζε ο Μουζακίτης, θα σου έλεγα έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το τελευταίο τρίμηνο τα φόρτωσε στο Κόκορα.
1: Και
0: όλοι προς τα κάτω πέσανε. Ο Μουζακίτης έκανε πολύ καλό Champions League. Σου θυμίζω ότι έχει κάνει ματσάρα με τη Ριάλ. Και ότι ο Τσάμπι Αλόνσο λέει μετά το ματς, τον ξέρω, τον έχουμε στις λίστες μας, τον παρακολουθούμε. Θυμάσαι?
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Μην τον αδικείς. Έπεσες...
1: Δεν θέλω να τον αδικήσω, αλλά δεν έχει να παίξει μπάλα πέντε μήνες.
0: Ναι. Ερώτηση κρίσεως. Πόσες συμμετοχές έχει ο Ανδρούτσος στον Ολυμπιακό, ξέρεις? Επίσημα.
1: Πολλές έχει.
0: Πόσες?
1: Γιατί και μπάκερ, 50 δεν έχει.
0: Βάλε κάτι.
1: 100.
0: Βάλε κάτι.
1: Στον Ολυμπιακό, τόσες πολλές.
0: Ναι, ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάπου 150. Ο Θανάσης είναι συμμαθητής του Ρέτσου, του Νικολάου και του Μανθάτη.
1: Ναι.
0: Είναι εκείνη η φουρνιά που έφερε στο προσκήνιο ο Μπέντο το 17.
1: Ναι.
0: Από το, 10 χρόνια δηλαδή είναι, ναι, το παιδί. Στον Ολυμπιακό κέρδισε 4 πρωταθλήματα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μια θέση δεν μπόρεσε να κερδίσει ποτέ,
1: ναι,
0: γιατί δεν,
1: ναι,
0: μπήκε σε αυτή τη, το κακό του να μπορείς να παίξει σε πολλά.
1: Ναι.
0: Έπαιξε μπακ, έπαιξε χαφ,
1: ναι,
0: έπαιξε,
1: ναι,
0: δεκάρι, έπαιξε τρεφόρ, έπαιξε εξτρέμ. Τα πάντα έπαιξε.
1: Είμαστε παντού.
0: Τα πάντα έπαιξε. Στον Ολυμπιακό, λοιπόν, αγαπητοί, έχει 122 επίσημες στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αν βάλει τα under 20, τα youth league και αυτά, πάμε 200.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να περάσουν 120 συμμετοχές και να φύγει να πάει στην Κρήτη και να φτάσει 28 για να συνειδητοποιήσουμε πόσο καλό παίκτη είναι.
1: Και ενδιάμεσα έπαιξε κάπου, δεν πήγε κατευθείαν στην Κρήτη.
0: Στον Ατρόμητο έκανε ένα μικρό πέρασμα. Είχε πάει στην Όσναμπρικ ένα φεγγάρι ιδανικό. Παιδί μου, ο Ανδρούτσος μονίμως, επειδή δεν είχε θέση, τον είχαν ένα συμπληρωματικό. Κάποια στιγμή ο Πέδρο Μαρτίνς προσπάθησε να τον βοηθήσει. Τον έκανε δεξιμπακ. Του είπε: θα δεις με μένα αυτό που εγώ που μπορώ κλπ. Αναπληρωματικό. Ήταν μονίμως κάποιος που περίσευε ο Ανδρούτσος. Και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να μην είναι ένα παιδί που μπορεί πανεύκολα να είναι εθνική ομάδα, να μην έχει μια θέση στου 25 του Ολυμπιακού. Ξέρει πόσο Έλληνα έχει ο Ολυμπιακό, τι μου δει το ρολόι.
1: Τελειώνει η εκπομπή, φίλε.
0: Και τι είναι. Θε να συνεχίσουμε.
1: Θε
0: να πω το Οδυσσέα να κάτσει έξω να συνεχίσουμε. Έχει τόσα πολλά να πει, εφημώσαμε.
1: Πολύ εύκολα. Τραγούδι ακούσαμε.
0: Βάλα ένα τραγούδι να ακούσαμε.

0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα, Nations League. Εμείς παίζουμε αύριο στις 14 το Τούμπα, σωστά?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, στις 7 έχει ωραίο μάτς, Κροατία-Αγγλία και Ισπανία-Τσεχία στις 14.
1: Και είναι πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, πιο κάτω έχει η πρώτη κατηγορία, είναι και αυτή. Όχι, δεύτερη κατηγορία, 14 έχει η Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία. Και ακόμη στο γάμα, στη γάμα κατηγορία, Φιλανδία, Αλβανία στις 4 και Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο στις 7.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο το Μπελαρούς.
0: Μπελαρούς. Μπελαρούς, εσύ είσαι μικρός. Εμείς μεγαλώσαμε στην επαρχία, τα τρακτέρα λεγόταν Μπελαρούς. Η μάρκα ήταν Μπελαρούς.
1: Α, ήταν και δεν ξέραμε. Εμείς Μπελαρούς, ας πούμε, και τα λέγαμε.
0: Λευκορωσία, επί Σοβιετικής
1: Ένωσης. Πόσο ΣΕΑΤ έχει όλη την Ισπανία, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επί Σοβιετικής Ένωσης, η Μπελαρούς τα τρακτέρ.
1: Μπελαρούς. Αυτά είναι σε εσάς, πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διαβάζω ένα ρεπορταζάκι στο Κίκερ.
0: Κάτσε, κάτσε να σου πω, συγγνώμη. Νίκη Βόλου Λάρισα 2-2 στο 52. Ματσάρα, ε. Πάπα. Για λέγε.
1: Διαβάζω ότι ετοιμάζει τέταρτο διαφορετικό τερματοφύλακα ο Γιούργεν Κλοπ. Για το αυριανό το δικό μας θα παίξει ο Φιντάμεν, λέει, από την προπόνηση σήμερα. Αυτό κατάλαβαν, ότι θα είναι ο βασικός της Augsburg. 4 μάτς, 4 τερματοφυλακές. Ο Κλοπ
0: ψάχνει
1: αυτό το νεοτερισμό. Προφανώς πάει να φτιάξει μια βάση για τα σοβαρά.
0: Ναι. Είδες που το είπες για τα σοβαρά. Τα σοβαρά είναι το Μουντιάλ και το Ευρωπαϊκό.
1: Εμείς και η Γερμανία.
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Εσένα, ό,τι και να σου δώσει το ποδόσφαιρο, θα πεις ευχαριστώ και θα το πάρεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα μπορείς να πας στον τελικό του Nations League, τι θα πεις?
0: Καλά, επιτυχία. Τεράστιο, τεράστιο, ναι.
1: Ας μην κοροϊδευόμαστε.
0: Έλα, περιμένει η Βιβιάνα Βαρδί.
1: Περιμένει να αρχίσει εδώ Ξαλευκάδας.
0: Ναι.
1: Περιμένει εμάς. Δελτίο ειδήσεων. Τέσσερις. Ίσα ίσα προλαβαίνει. Βιβιάνα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων, μετά ο Οδυσσίας Ιωάννη. Εμείς αύριο δεν στους 2:30. Να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη με τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, όπου με νέο μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, εκεί που έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Εξάλλου, νέο μήνυμα από το 112 στέλνει και στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα Δωδεκάνησα για κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μπουφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο έως και σήμερα αργά το απόγευμα. Με νεότερη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ναυτιλίας ενημέρωσε για τη σταδιακή άρση του απαγορευτικού απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά, με τις αναχωρήσεις να πραγματοποιούνται ανάλογα με το δρομολόγιο και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Καθοριστική αναμένεται να είναι και η επόμενη ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο να αναμένεται στις 5. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Ως διαρκή λαϊλασία χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλα τη συνεχιζόμενη εκθέση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο και τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί μια ιστορική ενορθογραφία η οποία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος. Σε εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στα νέα του Σαββατοκύριακο, ο κ. Στασούλας επισημαίνει ότι η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών αποτελεί χρέος και υποχρέωση της Βρετανίας και απέναντι στην Ευρώπη και μιλάει για βάρβαρο ακροτηριασμό, χαρακτηρίζοντας τον Λόρδο Έλγιν απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη, που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, παρέλαβε η ελληνική μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει ιδιοκτήτες και ενίκους. Συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η Πρωτοβουλία Κατοίκων. Απαγόρευση στάσεις και στάθμευση σε περιοχές του Κολονακίου λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολύγουχου Αθηνών Διονυσίου Αεροπαγίτου. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Κουφάς, Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλων, Οσέκερη, Κανάρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Και ο καιρός, σταδιακή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει από αργά το απόγευμα στην Αττική. Θερμοκρασία από 14-22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, μικρόφωνο στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Καλώς τους, είναι Σάββατο, είναι 3 Οκτωβρίου, είμαστε στο στούντιο του Αθήνα 94, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Ακούτε την εκπομπή «Ο Σύντονη Ρεύεται», θα είμαστε παρέα Μαρία Δασκαλάκη και ο Οδυσσέας Ιωάννου για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Μικρούτσικος βέβαια Καβαδίας και Χαρούλα Αλεξίου. Τα μάτια σου ζουν μια θάλασσα. Τρέχει το κομμάτι, τρέχει πάρα πολύ και μπορεί κάποιες φορές και σε άλλα τραγούδια να μην φωτίζονται όσο πρέπει κάποιοι στίχοι. Αλλά εγώ αυτούς αγαπάω περισσότερο, δηλαδή τους πολύ δυνατούς στίχους οι οποίοι δεν χρειάζεται να φωνάξουν. Μπορεί να είναι και κρυμμένοι κάπου και μπορεί να λέγονται και λίγο γρήγορα και να μην λέγονται φωναχτά και να μην φωτίζονται και να μην είναι bold, αλλά να είναι εκείνος ο στίχος ο οποίος έχει την απόλυτη αντιστοιχία με το αίσθημά σου.

Φωτιές και χρώματα, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Ράντιγκ Τζιάνι μουσική, του Μιχάλη Γκανά το συγκεκριμένο, από το δίσκο Τα Κορμιά και τα Μαχαίρια, έναν από τους πλέον πετυχημένους, τώρα τι λέξη σημαίνει πετυχημένους, αγαπημένους μάλλον δίσκος, είναι το καλύτερο της Ελευθερίας. Ήταν τέλη του 1994, αρχής του 1995 που κυκλοφόρησε. Είχε 12 τραγούδια, των οποίων τα 8 ακούστηκαν πάρα πολύ και ακούγονται μέχρι σήμερα. Ήταν εποχές βέβαια που είχε κάποιο νόημα να κυκλοφορήσει κύκλους τραγουδιών που να έχει 8, 10, 12 τραγούδια, με την έννοια ότι δίναμε και το χρόνο που απαιτούσαν τα τραγούδια. Τώρα είναι σαφώς πολύ διαφορετικές οι ταχύτητές μας και μεγαλύτερη βιασύνη μας.

τα σχεδόν αρχαίγωνα όνειρα, νομίζω, τις λαχτάρες θα λέγα καλύτερα, πιο ωραία λέξη των ανθρώπων να μπορούσαμε να πετάξουμε. Αυτά βέβαια όλα αλλάζουν με τα χρόνια. Δεν είναι ότι μεγαλώνοντας στενεύουν τα όνειρά σου, δεν είναι αυτό, αλλά αλλάζουν οι προτεραιότητες ακόμα και στα όνειρά σου, όχι μόνο στη ζωή σου. Δηλαδή προσωπικά το να μπορούσα να πετάξω δεν θα το έβαζα σήμερα ούτε στα 10 πρώτα, δεν μου λέει τίποτα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
2: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

Στυλίδης από το δίσκο Λάφυρα, Θάνας από Κωνσταντίνου και Μελίνα Κανά και πηγαίνουμε ανατολικά του Παραδείσου με το επόμενο τραγούδι. Μια ιστορία μοναχικότητας ή μοναξιάς, έτσι αλλιώς ποτέ δεν είσαι σίγουρος χωρίς στοιχεία τι από τα δύο συμβαίνει, αν είναι μοναχικότητα επιλεγμένη δηλαδή ή μοναξιά. Κάποτε υπήρχαν κάποιοι πάρα πολύ ωραίοι τύποι που ήταν ωραία παράξενοι και άλλαζαν το χώρο που βρίσκονταν και τον έκαναν το χώρο εξίσου ωραία παράξενο. Τώρα δεν έχω ιδέα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και απλά τα μάτια μας να έχουν κουραστεί να τους ψάχνουν.

Περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου, ο Χρήστος Τιβαίος και οι συνήθεις ύποπτοι μελοποίησαν Μπόρχες, το ποίημα του Μπόρχες, του Αργεντινού Χόρχε Λουί Μπόρχες, ο οποίος είναι πολυτογραφημένος, ας πούμε, ως συγγραφέας και για να το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, συγγραφέας διηγημάτων, αλλά βέβαια έγραψε και ποίηση. Για την ιστορία, γεννήθηκε στον Μπουένος Αίρες το 1899 και πέθανε το 1986 στη Γενέβη.

των φίλων τα σπίτια, Λέντσα Λεγοπούλου τραγούδησε Κώστα Λιβαδά. Ίσως λιγάκι πιο ανοιχτά και πιο φιλόξενα είναι το καλοκαίρι αυτά τα σπίτια από ότι το χειμώνα. Όχι για άλλο λόγο, αλλά λόγω του ότι η προσωπική ρυθμή είναι τρελή το χειμώνα. Όμως ανοιχτά σπίτια φίλων, ακριβώς το χειμώνα τα έχουμε ανάγκη. Τότε τα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το καλοκαίρι έχουμε τη θάλασσα, ξέρεις. Και αφού έχουμε τη θάλασσα, σημαίνει ότι όχι τα σπίτια τους, αλλά ούτε τους φίλους δεν έχουμε ανάγκη.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: ξέπλωμε.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Δύσκολες ώρες αυτή την ώρα στην Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, με τις ισχυρές και συνεχείς βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Δήμο Αμυλοποτάμου Ρεθύμνο, όπου με νέο μήνυμα το 112 προειδοποιεί τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μετακινηθούν αν χρειαστεί σε υψηλότερα σημεία. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, εκεί που έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Οι 8 υπαλλήλοι βρίσκονται σε ασφαλέ σημείο και έχουν διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, η κατάστασή τους είναι πλήρως ελεγχόμενη. Βρίσκονται εντός του φυλακίου σταθμού, έχουν τρόφιμα, φάρμακα, είναι σε ζεστό περιβάλλον, όμως η στάθμη του ποταμού δεν επιτρέπει την αποχώρησή τους. Νέο μήνυμα εξάλλου από το 112 εστάλει και στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πορτοκαλί προειδοποίηση και για τα Δωδεκάνησα, για τα κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής. Παράλληλα, τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι αργά το απόγευμα. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου και την εξασθένιση των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα για τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου. Από το λιμάνι της Ραφίνας, τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες εκτελούνται κανονικά, ενώ δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Αντίθετα, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορία. Μήνυμα προς τη Βρετανία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παρελαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Ως διαρκή λαϊλασία χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλα τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο και τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία η οποία πρέπει επιτέλους να πάρει τέλος. Τις πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 14 κτίρια στην Κυψέλη, που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, παρέλαβε η Ελληνική Μετρό ΑΕ. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει πως αξιολογεί τα ευρήματα και θα ενημερώσει διοικητές και ενίκους. Συγκέντρωση αυτή την ώρα στην πλατεία Κυψέλης οργανώνει η Πρωτοβουλία Κατοίκων. Και ο καιρός βελτιωμένος αύριο, ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις και βροχές κατά τόπους. Θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. more.com. Half Note.gr.
2: Αθήνα 984.

Παντζάνης Ανακλέδη τραγούδησε τα μάτια Κραουνάκη, εκτέλεσε αυτή από το Πάλε Ποτέ Μετρό, ζωντανή ηχογράφηση. Δεύτερη ώρα για μας εδώ στην Αθήνα 984, όπως είναι το ονειρεύεται. Μαρία Δασκαλάκη και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Το Ζηδιανάκι και αυτό το τραγούδι ήταν το Σταμάτη Κραουνάκη και ο Δημήτρης Μητροπάνος από τον κοινό τους δίσκο «Εδώ είμαστε», που ήταν και ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Μητροπάνος. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2011 και έφυγε περίπου 10 μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2012. Και εδώ στο κράτης Μάλα μας, με το κρασί στο αίμα, από το δίσκο «Κάτωπτρα».

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε τον ακροβάτη των Χαΐνιδων. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, τον ακροβάτη του Δημήτρη Αποστολάκη που το έγραψε. Συμβαίνει βέβαια αυτό, να αποδίδουμε.

πηγάδι στις τρίγκλας τη σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σε αυλές, και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές, και σε καράβια

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Ήταν το The Day, όπως το διασκεύασαν οι Raining Pleasure, οι πατρινοί Raining Pleasure. Το Μάνο Χατζηδάκη το τραγούδι βεβαίως πρωτακούστηκε από τους New York Rock and Roll Ensemble στο Disco Reflections και ήταν μια ηχογράφηση του 1970 στη Νέα Υόρκη. Μέσα στην αυτήν την αρκετά γόνιμη επταετία περίπου που έζησε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Αμερική, κυκλοφορώντας, γράφοντας για σινεμά και κυκλοφορώντας για δύο δίσκους οι οποίοι ήταν από τους πλέον σημαντικούς του, δηλαδή μιλάμε για το Χαμόγελο της Τζοκόντα που ήταν εκεί το πρώτο χρόνο που πήγε στην Αμερική για να ολοκληρωθεί κατά μία έννοια δημιουργικά αυτός ο επταετής κύκλος στη Νέα Υόρκη με το δίσκο Reflections.

Μελένα Αέρα από το δίσκο Μόνο νερό στη ρίζα του Χρήστου Φιβαίου. Η γυναικεία φωνή που ακούσαμε ήταν της Εμίλια Οταβιάνο. Εμίλια Οταβιάνο είναι η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Γειτονία. Το Πάλε Ποτέ, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι ενεργό ακόμα το συγκρότημα αυτό, που ειδικευόταν και τραγουδούσε εξαιρετικά τραγούδια της κάτω Ιταλίας. Εδώ ο Κυπουρός του Παύλου Παυλίδη.

Ως εδώ και απόψε θα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έχουμε ακριβώς στις 6 την Βιβιάνα Βαρδί για το Δελτίο Δύσων από το σταθμό μας. Και ναι, και ήμασταν παρέα εδώ η Μαρία Δασκαλάκη και ο Οδυσσέας Ιωάννου με την εκπομπή Ο Σύντο ονειρεύεται. Ένα καλό βράδυ να έχουμε όλοι και αύριο στις 4 θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια χαρά.

εξαλλού να με βρεις όπως με θες. Κι εγώ που αγάπησα πάλι την ιδέα σου

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: send a text on the chat line, give us some testers. Then back to my leisure. I got bro to the end.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

πήρες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάκι.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλη σπίτια γυρίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Τους πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση. Κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση. Για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει.

Ήρθε ο καιρός να μ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσω απ' την αρχή. Τα δάκρυά μου να σκουπίσω, να σταματήσω.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές. Σου ξεχνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι μακάρι. Όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Δεν πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κομμάτι βέντε σου, παλισάδες και δάρι δάρι. Η Fusion καταστάσει.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου. Μέρα δεν είναι το όνομά σου.

πάλι και καταγράφει τις ιδέες που κατεβάζει το κεφάλι. Ο επιστήμονας ψάχνει, ο επιστήμονας βρίσκει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Βάβη του Μάνο! Ή βέγγα κομμίγο!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.